όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: 31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today. Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα
3: 9.30-41-0-84-844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
2: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε.
1: χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
15: Με την υποστήριξη του Nova 931.
16: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
20: Νόβα 931.
21: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
24: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
26: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Σας υποδέχομαι όλες και όλους για άλλη μια μέρα μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα μας, ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και όλα να κυλήσουν με τον καλύτερο τρόπο για όλους μας, είτε κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, τον οποίον και αγαπούμε πολύ, είτε κατοικούμε σε άλλους τόπους, τώρα τους αγαπάτε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, τι να σας πω, αλλά οι επιλογές σας, ή αλλιώς το λέμε ζωή, οι επιλογές σας σας οδήγησαν εκεί που σας οδήγησαν. Προφανώς θα υπάρχουν λόγοι περισσότεροι θετικοί, λιγότεροι αρνητικοί, όπως γίνεται πάντα σε αυτή τη ζωή που επιλέγουμε αυτό που επιλέγουμε σύμφωνα με την απόφασή μας. Ό,τι και αν σας προκύψει στη ζωή σας, εύχομαι να είναι τα καλύτερα για εσάς. Κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι πρωτίστως στους κατοικούντες στο εξωτερικό. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, με μια είσοδο που θα μας κάνει, που θα μας φέρει όλους μαζί με ήχους γνωστούς μεν, έτσι γλυκούς ή αλλιώς γλυκερούς για κάποιους από εσάς. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά πάμε.

so tender. My heart was captured. Έχουμε πολύ άφθονο υλικό σήμερα από την δική σας επικοινωνία και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Βαρβάρα Κόκοτα μου έστειλε εχθές μήνυμα στο portosalta.gr και σημειώνει 2-3 ενδιαφέροντα πράγματα, ωραίες προτάσεις, και με αυτές τις προτάσεις θα αρχίσουμε σήμερα. Με αφορμή την αναφορά σας στην Οδύσσια, μου γράφει. Τώρα κάποια στιγμή χθες πρέπει να σας μιλούσα για τον Οδυσσέα, βέβαια, εγώ εννοώντας την ταινία Οδύσσια, αλλά πάρτε το ότι επειδή τρέχω πολλές φορές, εγώ εννοούσα Οδύσσια, αλλά αν είπα Οδυσσέας, ζητώ συγγνώμη φυσικά. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν, μου λέει, θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις, μου λέει η κυρία Κόκοτα, ίσως θα μπορούσατε να θέσετε το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στον ΕΟΤ, ώστε να ετοιμαστεί μία σειρά από σύντομα βίντεο με αρχαιολογικά ευρήματα, εκθέματα και τεκμήρια από τα μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συνδέονται με την Οδύσσεια. Θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά διεθνώς με αφορμή την ταινία. Βρίσκω έξοχη ιδέα.

0: ειδικά τα ευρήματα στο Μουσείο Μυκηνών, που δεν είναι τα ακριβή, είναι τα αντίγραφα βέβαια. Ξέρετε, εμένα το έχω ξαναπεί, η περίοδος των Μυκηνών, αυτό που λέμε η μυκηναϊκή ιστορία, με ενθουσιάζει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από εκεί καθορίζονται αυτά τα πρώτα, αυτά που θα πούμε, πώς έρχεται, πώς ξεκινάει αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα. Οι βάσεις λοιπόν είναι εκεί και ίσως και πιο πίσω, αλλά εν πάση τόσο θα κάνουμε, ας αφήσουμε αυτή την ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Υπάρχει υλικό στο sky.gr, κάποια στιγμή θα αναδειχθούν και αυτά, θα τα αναδείξουμε σαν podcast. Λοιπόν, εκεί στο Μουσείο Μυκηνών λοιπόν υπάρχει υλικό, εγώ συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Κόκοτα. Θα πρέπει λοιπόν, κυρία Μενδώνη, καλημέρα σας, να αξιοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού την τεχνολογία τη σημερινή, και αγαπητή μου Άννα Παναγιωταρέα, μαζί με την ομάδα που θα συγκροτήσετε, να προωθήσετε με εικόνες, γιατί τουλάχιστον σκρολάρουμε που σκρολάρουμε στο TikTok και στο, πώς τα λένε το άλλο, στο Insta, στο Instagram, ας βλέπουν τουλάχιστον κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Τι να πω, τη μάσκα του Αγαμέμνονα, το εκείνο, το άλλο, τα πολύ ωραία αυτά, τα υπέροχα διαδήματα και όσα φορούσαν οι γυναίκες της εποχής εκείνης, η βασίλισσα και οι αρχόντισσες, μα αυτά τα έξοχα κοσμήματα, ας δουν τουλάχιστον, δηλαδή θα είναι μια ευκαιρία πιθανώς να ενεργοποιηθεί η διάθεση του ανθρώπου και να κάνει και να αναζητήσει και να πει τι είναι αυτά που βλέπω, ρε παιδιά, να πάρω μερικές πληροφορίες. Κυρία Υπουργέ, αγαπητή Άννα, παρακαλώ τολμήστε, συγκροτήστε μια ομάδα να προωθήσει αυτά τα ευρήματα να βγουν από τις προθήκες και να μπουν μέσα στο μυαλό της κοινωνίας, με αφορμή τώρα την Οδύσσια και την ταινία που, την οποία οι περισσότεροι θα τη δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξεφεύγεις από αυτό, οπότε αστειευόμενος το λέω. Λοιπόν, η δεύτερη πρόταση, και μάλιστα μου λέει τώρα η κυρία Κόκοτα, σας στέλνω ενδεικτικά και ένα βίντεο από Μουσείο της Οξφόρδης, όπου παρουσιάζεται ένα αρχαίο αγγείο με αναφορά στον ομηρικό κόσμο. Θα μπορούσε να γίνει μια έκθεση πραγματικά. Έκθεση εννοώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραλλήλως, λέει η κυρία Κόκοτα, θα ήθελα να επισημάνω ότι μια τόσο σημαντική έκθεση όπως ο τίτλος της «Οι πρίγκιπες της Πύλου» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, την προβολή που της αξίζει, ακόμα και στο ελληνικό κοινό. Θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίσουν περισσότεροι Έλληνες αυτόν τον πολιτιστικό θησαυρό. Δεν έχω επισκεφθεί και εγώ αυτή την έκθεση, κυρία Κόκοτα, θα το κάνω τώρα μέσα στις διακοπές μου. Μου λέει «Ελπίζω να μπορέσετε να αναδείξετε το θέμα και να συμβάλλετε ώστε να ακουστεί αυτή η πρόταση». Ειδικά αυτή η έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου» πρέπει να είναι κάτι εξαίσιο. Σας προτρέπω να πάμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, και να δούμε όχι μόνο αυτή την έκθεση, αλλά και τα μυκηναϊκά, γιατί τα γνήσια, αυτά που βρήκε ο Σλίμαν στην έρευνα που έκανε, βρίσκονται τα ευρήματα που αφορούν στις Μυκήνες και στον μυκηναϊκό πολιτισμό, ενώ με επίκεντρο τις Μυκήνες, βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο Μουσείο Μυκηνών, το οποίο είναι εξαίρετο και το οποίο έχουμε παρουσιάσει στην ιστορία, στη σειρά, τα μουσεία, τα κεντρικά μουσεία της Ελλάδος, είναι κάπου μέσα στο αρχείο του sky.gr. Αν ήξερε ο Sky δεν τι έχει, αυτό θα ήταν μια μεγάλη ιστορία, αλλά εγώ τώρα βαριέμαι πια, τι να σας πω, κουράστηκα. Κουράστηκα να λέω στο σταθμό μου τι θησαυρό έχει μέσα στο αρχείο του. Κάποια στιγμή θα έρθει ένας Γιαννήρης κάποια μέρα και θα τα ανασύρει όλα αυτά, οπότε θα αναδειχθούν. Έχουμε κάνει, όχι το είπα για εσάς με την έννοια εσείς είστε ο βασικός ανασκαφέας, κύριε Γιαννήρη, παρακαλώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε κάνει στο Μουσείο Μυκηνών πόσες, 2 ώρες, 3 ώρες, δεν θυμάμαι, προθήκη. Μας τα έχουν εξηγήσει, τώρα να με συγχωρούν που δεν θυμάμαι τις κυρίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, η διευθύντρια του Μουσείου Μυκηνών, τώρα αυτά έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια, δεν θυμάμαι, το 13 είχαμε πάει, το 14, τι να σας πω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τα έχω ξεχάσει. Κάπου μέσα στο αρχείο του Sky υπάρχουν αυτά. Αν αναζητήσετε, έχουμε περάσει όλα τα μουσεία της Ελλάδος. Ειδικά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε κάνει Το 2013, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κάνει 15 ώρες. 16 δεν έχω αφήσει προθήκη για προθήκη. Δηλαδή, όταν λέω προθήκη, αν συνεννοούμαστε, επειδή έχουμε και τα θέματα της κατανόησης. Τζαμαρία, πώς να το πω, δηλαδή, έτσι καταλάβατε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κυρία Κόκοτα, με ενθουσιάσατε με την ιδέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ και με τα δύο. Ναι, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αδικείται. Και γιατί αδικείται? Γιατί είναι καραδημόσιο. Ζητώ συγγνώμη, τώρα ξέρω θα ενοχλήσω τους σεβάσμιους λειτουργούς του κράτους μας, δημοσίους υπαλλήλους. Αν αυτά τα ευρήματα, αυτή την έκθεση την είχε ένα Μπενάκι, την είχε ένα Κυκλαδικής Τέχνης, την είχε αυτή την έκθεση το σύγχρονο, το Μουσείο Ακροπόλεως, τι να κάνουμε που οργανώθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, επειδή είναι δημόσιο, ζητώ συγγνώμη από τους λειτουργούς, μπορεί οι άνθρωποι να είναι τα πιο φωτεινά πνεύματα, και είναι, δηλαδή μυαλά θέλω να πω, αλλά τι να κάνουμε που είναι το καθεστώς του δημοσίου. Αν αυτό το πράγμα, τώρα είδατε τι μου δίνετε πάλι μου ξέρετε την πληγή. Αν δεν πετάξει το δημόσιο από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία, το δημόσιο το ίδιο παιδί μου, το ίδιο. Ας αφήσουμε, τώρα πια εγώ βαρέθηκα να λέω και για ιδιωτικοποίησεις, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Στο μόνο πια που μπορώ να ελπίσω είναι ο λειτουργός, ο καινούριος, ο κρατικός υπάλληλος, αυτό που λέμε ο δημόσιος υπάλληλος, να πετάξει από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία και να γίνει ένας κανονικός εργαζόμενος όπως αλλού. Και να παίρνει πρωτοβουλίες. Κυρία Υπουργέ, κυρία Μενδώνη, αφήστε τους να πάρουν μια πρωτοβουλία. Αφήστε τους. Δεν λέω ότι τους. Μην παρεξηγηθώ τώρα, διότι η κυρία Μενδώνη είναι η καλύτερη υπουργός πολιτισμού, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά δώστε αέρα, μπάσκε, αυτά που, τα ωραία που έχουμε στον τόπο μας, να μπορούμε να διαχειριστούν, γιατί χθες λέγαμε για την εκπαίδευση του Πανεπιστημίου και για την μόρφωση της αυτομόρφωσης. Το να πάω στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και να δω την έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου», που είναι το άλλο κομμάτι του μυκηναϊκού πολιτισμού, η μία έδρα είναι οι Μυκήνες, η άλλη έδρα είναι η Πύλος. Το να πάω λοιπόν να δω αυτή την έκθεση, συμβάλλω στην αυτομόρφωσή μου, δηλαδή καλλιεργώ εαυτός μου τον εαυτό μου. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κυρία Κόκοτα, θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά κυρία μου, ό,τι ιδέες έχετε εδώ είμαι. Υπάρχει ένας βλαμένος ο οποίος βλαμενιάζεται, εγώ τώρα σεληνιάζομαι με τέτοια πράγματα, έτσι, τα υπόλοιπα τα βαριέμαι, το με καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να τα υπηρετήσω. Τώρα όμως, επειδή θέλω να πάρω λίγο αέρα από αυτά που λέω και να ισιώσω λίγο τα υγρά μου, λοιπόν, προσέξτε, θα σας βάλω τον έξοχο Σίλα Σεραφείμ από το liberal.gr. Προσέξτε, ο Σίλας είναι ένα παιδί με μεγάλη οξυδέρκεια, ο άνθρωπος, δεν το συζητώ. Μην αρχίσετε ο φίλος του κτλ. Δεν έχω ούτε χειραψία κάνει ποτέ με το Σίλα Σεραφείμ, έτσι, ούτε δεν έχουμε ανταμώσει ποτέ, να το πω χήμα, φάτσα με φάτσα. Ποτέ, διαζώσεις, ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τον παρακολουθώ τον άνθρωπο από χρόνια, ήταν ο πρώτος ο οποίος αντιμετώπισε την αριστερίλα, την οποία βλέπω την αντιμετωπίζει τώρα και ο σοφός. Α, έχουμε καινούργια είσοδο. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Ο σοφός. Σιγά-σιγά, ένα-ένα. Θα τα βάλουμε όλα. Ο σοφός από το Σούνιο, ο επερχόμενος, τώρα κάτι έλεγε χθες, δεν αντέχει τους αριστερούς. Λοιπόν, σιγά, όλα θα γίνουν. Όλα σε αυτή τη ζωή, όλα θα γίνουν. Θα αρχίσω να συμπαθώ τους αριστερούς φίλους, γιατί οι βολές πέφτουν από παντού. Λοιπόν, ο Σίλας Σεραφείμ ήταν ο πρώτος που αντιμετώπισε την αριστερίλα, μιλάω στα δύσκολα χρόνια, το 10, το 11, το 12, όταν εμείς ήμασταν γερμανοτσολιάδες, ήμασταν εμείς οι αυτοί, ήμασταν με ποιους θα πάτε και διάφορα τέτοια. Ήμασταν ότι στεκόμασταν στη λάθος πλευρά όταν έπεφτε η Μολότοφ, ήμασταν στην πλευρά που δεχόταν τη Μολότοφ και όχι στην καλή πλευρά που την έριχνε. Έχουν υποθεί τέτοια από τον σοφό του Σουνίου. Φαντάζομαι ότι μια μέρα ο σοφός του Σουνίου πρέπει να τα αποκηρύξει. Όχι θα, πρέπει να τα αποκηρύξει ένα-ένα όλα αυτά. Δηλαδή θα σταθεί, θα κάνει μια τέλεια αυτοκριτική και θα πει: παιδιά, όταν έλεγα αυτό ήμουνα λάθος. Όταν έλεγα το άλλο ήμουνα εκείνο. Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ, να θα το υπενθυμίσω. Έχετε δίκιο. Μου θυμίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ανανεώνεται, ότι το μουσείο το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή. Ναι, πρέπει να το πω αυτό, έχετε δίκιο. Το μουσείο λοιπόν γίνεται καινούριο, το αρχαιολογικό μουσείο. Να το συμπεριλάβω και αυτό, ότι πράγματι δεν έγινε η ενοποίηση από κάτω, αλλά δεν πειράζει, το μουσείο ξαναφτιάχνεται. Τα εκθέματα που υπάρχουν σήμερα θα εκτεθούν με καινούργια μουσιακή αντίληψη και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλώς προσπάθησα να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, να δώσουμε αέρα, να δώσετε εσείς ως διοίκηση αέρα στο προσωπικό, να νιώθουν ότι είναι εκεί όχι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να είναι δικό τους το μουσείο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, να λειτουργούν ελεύθερα, έτσι ώστε η πληροφόρηση να φτάσει ακόμη πιο βαθιά μες στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο. Ο Σίλας Σεραφείμ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος οξυδερκής. Έχει κάνει πολύ ωραίες παρατηρήσεις και τώρα θα σας παρουσιάσω για ποιο λόγο βάζω όλο αυτό τώρα. Θα το ακούσετε, κάνει 4 λεπτά, είναι 4 και κάτι. Διότι είναι όλο ειρωνία. Επειδή έλεγα χθες ότι πρέπει να λέμε από την αρχή, τώρα ειρωνεύομαι, για να μπορεί να γίνεται αντιληπτή η ειρωνία στον προφορικό λόγο. Ο Σίλας Σεραφείμ είναι σε ένα τετράλεπτο, σε ένα ρεσιτάλ, διδάσκει πώς γίνεται η ειρωνία. Με γλυκό, ωραίο, ανθρώπινο τρόπο, σε κάθε περίπτωση. Να ξέρετε ότι ανάμεσα σε δύο ατάκες παρεμβάλλεται ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, αλλά αυτήν τη φωνή θα ακούσετε. Πάμε λοιπόν, Σίλας Σεραφείμ, τελευταίο επεισόδιο για τη φετινή σεζόν, liberal.gr.
1: Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλο το βραδύ, ήταν αυτό που μας βρήκε. Απεβίωσε η Μάρα Κοντού, πλήρης ημερών, και είχαν ξεχάσει μισή ότι ήταν με την επάρατο δεξιά. Και να το ελαφρύ το χώμα, και να καλό κατεβόδιο. Παιδιά, ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κρίνω, αλλά... Καταρχάς συγχωρεμένη, είχε συνεργαστεί με το Χορ. Με το Χορ! Φίλος Καραμαλή. Κωνσταντίνου. Ο οποίος Καραμαλή συμπαθούσε και τον αριστερό Χάρη Κλίν, που το σατήριζε. Και που σήμερα θα λέγαμε, για να σε συμπαθεί ο σατηριζόμενος, δεν κάνεις καλή δουλειά. Μάλλον ξεπλένεις Καραμαλή ψευτοαριστερέ Χάρη Κλίν. Θα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν μια παρέα. Καραμαλής, Χορν, Χατζηφωτίου, Μύκονος κλπ. Κλπ. Και με Ελίτη, τον οποίο μεταγενέστερα πολύ τον περνούσαν για αριστερό, επειδή τον μελοποίησε ο Θεοδωράκης. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και από εκεί μπορεί να μπερδεύτηκε και να πήγε να κάνει τον αφηγητή στο Άξιο Νηστή ο κομμουνιστής Κατράκης. Εγκεφαλικό θα πάει. Δηλαδή, ίδρυσε που κανονικά ο Ελίτης έπρεπε να συνεργαζόταν μόνο του Χατζηδάκη. Ο οποίος Χατζηδάκης ήταν δεξιός φασίστας. Δηλαδή δεν ήταν δηλωμένος φασίστας, απλώς δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
2: Okay.
1: Άρα, δηλαδή ο Χατζηδάκης δήλωνε ότι δεν ήταν αριστερός, αλλά ζούσε σαν αριστερός εμπράκτος. Και έκανε και κριτική στους δεξιούς. Οπότε αυτό μπέρδευε. Γιατί χωρίς ταμπέλα ο άλλος μπερδεύεται. Ώστε να σε κρίνει σωστά. Δεν κρίνω, αλλά πώς θα κρίνεις. Θέλω να καταλάβατε. Εδώ μπέρδεψε ο Θοδωράκης τόσα χρόνια κομμουνιστής που είπε για αριστερόστροφο φασισμό. Αυτό μπέρδεψε.
3: Δηλαδή δεν ωραία στα εξηγώ.
1: Αυτό μπέρδεψε. Ενώ δεν μπέρδεψε συνεργασία με τη δεξιά 90-92 που ήταν υπουργός του Μητσοτάκη του Παπά. Ούτε το Καραμαλής ή Τάγκς που είπε μπέρδεψε. Αλλά 150 χρονών που είπε ο αριστερόστροφος φασισμός, αυτό μπέρδεψε. Και τέλος πάντων ο Χατζηδάκης ήταν κεντροδεξιός, ο οποίος όμως συνεργάστηκε με αριστερού. Που και αυτό όπως ξέρουμε είναι ντροπή. Δηλαδή όπως ξέρουμε πλέον ότι για τους αριστερούς είναι ντροπή. Διότι τι δουλειά έχει ο Ρίτσος να συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη στον κύκλο τραγουδιών Μαρτυρίες. Αμ' ο Κακογιάννης με τη Στέλλα, ο Καμπανέλης. Γιατί παιδιά με αυτό το συγχρονισμό κολλάς δεξιήτιδα και μετά δεν σε πιάνει θεραπεία. Μετά έρχεται το 2012 με την οικονομική κρίση και μετά φτάνεις να έρχεται να τραγουδείς αφιλοκερδώς σε λαϊκές γειτονιές ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας της αριστεράς και της πρόοδου δηλαδή. Και το γιαουρτώνεις. Τον Νταλάρα, γιατί το γιαουρτώνατε ρε παιδιά. Δεν κρίνω. Έχω ασθενή λύθη. Ο Νταλάρας. Με Παπακοσταντίνο, φουλ αριστεράτζα, με τόσους αγώνες και ένα του γιαού. Θα μου πεις ήταν βόλιο.
4: Εκεί βραδιάτικα παλάβωσες.
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
14: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
15: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
16: Νόβα 931.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκάλα και στην παραλιακή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον δύο μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνικά. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο πρωινό μας σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα μέσω των πτυχίων του ΚΙΛ. Και αυτό σημαίνει ότι εσείς οι απόφοιτοι, οι πτυχιούχοι, θα έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, επαναλαμβάνω, και ακαδημαϊκού επίπεδου αλλά και στην επαγγελματική σας αναγνώριση, τόσο για να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα. Kill Greece για τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας, το πρωί είχαμε δυσκολίες στο λιμάνι του Πειραιά, φεύγουν οι συμπολίτες μας και στο καλό να πάνε. Καλό καλοκαίρι. Τώρα, τι έχουμε? Έχουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά αυξημένη από τον Σκάι και την Κηφισού προς την πλατεία Υποδαμίας, προς το λιμάνι θεωρητικά του Πειραιά. Γενικά είναι βελτιωμένη η κίνηση, θα μπορούσα να πω, στο λεκανοπέδιο, αλλά από τις 11.30-12 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν οι δύο εθνικές οδοί και η Αττική Οδός, κυρίως στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, θα αρχίσουν να δυσκολεύουν. Και χθες, φαντάσου Άρη, έφυγε αρκετός κόσμος, δεν άδειασαν οι δύο εθνικές οδοί προς τα έξω, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι που το παρακολουθούσα. Δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα βεβαρημένα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Στην Αττική Οδό, και με αυτήν κλείνω, τι συμβαίνει? Επειδή έχουμε εργασίες στον κλάδο εξόδου προς Λαμία, στον κόμβο μεταμόρφωσης δηλαδή προς τη Λαμία, έχουμε εργασίες, έχουμε αναμονή και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού για να βγουν σε αυτό τον κλάδο εξόδου.
12: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
15: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο δεύτερο μισό τώρα της επικοινωνίας μας. Να κάνω μια μικρή σύνοψη των όσων δεδομένων έχουμε έως τώρα. Ένα μήνυμα της κυρίας Κόκοτα με αφορμή τον πολιτισμό και τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό που έχουμε στη διάθεσή μας και τον εκθέτουμε, έδωσε την αφορμή να κάνουν κάποια σχόλια και πάνω στα σχόλια ήρθε και ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. Για να το υπενθυμίσω όλο αυτό και να σημειώσω λοιπόν ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται από την αρχή όπως ξέρετε, θα εμπλουτιστούν με υπόγειες αίθουσες, θα εμπλουτιστεί το μουσείο, θα εκτεθούν εκ νέου όλα αυτά τα αριστουργήματα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πόσο την αξία του γνωρίζουμε ή αναγνωρίζουμε, αλλά το αναγνωρίζω, είναι το, δεν αφορά τόσο εμάς όσο τους ειδικούς και την επιστήμη και τα σχετικά. Εμείς δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το γνωρίζουμε. Εγώ θέλω να μείνουμε στο γνωρίζουμε. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα κέντρο μάθησης και αυτομορφώσεως, επιτακτικό στο να πάμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Είναι δηλαδή, θα έπρεπε να είναι εκεί μέσα, θα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα να αφιερώνει ώρες ατελείωτες γνώσης ιστορίας, δηλαδή την ιστορία του τόπου μας που ανάγεται στην βαθιά αρχαιότητα, σε αιώνες πολύ πίσω. Θα έπρεπε το μάθημα της ιστορίας να το διδάσκει το σχολείο, το πρωτοβάθμιο και σε ένα βαθμό το δευτεροβάθμιο, μέσα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα έπρεπε να κάνουν ουρά τα σχολεία το ένα μετά το άλλο, να βρίσκονται μονίμως μέσα, έτσι ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, όχι απλώς ακούγοντας τον παππού και τον πατέρα τους ότι όταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν πολιτισμό, οι άλλοι ήταν στα Βελανίδια, αλλά να καταλαβαίνουν, για να μην είναι σήμερα τα ίδια τα παιδιά στα Βελανίδια και σε μια κατάσταση γιδύλας, να βλέπουν τα ίδια τα παιδιά αυτόν τον πολιτισμό και να δένονται μαζί του. Γιατί αν διαβάζεις ένα κείμενο χωρίς να ξέρεις βιωματικά τι είναι αυτό, ένας θα δώσει σημασία, οι χίλιοι θα προσπεράσουν. Οπότε λοιπόν χαιρόμαστε πολύ που επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται το μουσείο το αρχαιολογικό, το Εθνικό Μουσείο της πατρίδας μας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο είναι στα πρώτα του κόσμου, έτσι δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι. Εμείς και η Ιταλία. Λοιπόν, η Ρώμη και εμείς. Αλλά ταυτοχρόνως, σημειώνει ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλάζει και ο οργανισμός. Εύχομαι επιτέλους έτσι ώστε να ξεκολλήσει αυτό που λέμε η αντίληψη του δημοσίου, της δημοσιοϋπαλληλίας από το προσωπικό που θα υπηρετεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από τη διεύθυνση μέχρι όλους τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα των φυλάκων εκεί, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε αίθουσα, και των αρχαιολόγων που υπηρετούν και των άλλων που ερευνούν και τα λοιπά, να γίνει ένας οργανισμός ζωντανός παραγωγής, υπεραξίας πάνω στον πολιτισμό που έχουμε παραλάβει από τους προγόνους που έζησαν σε αυτόν τον τόπο, και να τον πάμε αυτόν τον πολιτισμό και εμείς πολύ πολύ παρακάτω, να προσθέσουμε, δηλαδή αντί να έχουμε μόνο τον ΦΠΑ, αντί να έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μπορούμε μέσω του πολιτισμού που κληρονομήσαμε να βάλουμε εμείς υπεραξία πάνω και να πούμε στον κόσμο, ελάτε εδώ, κοιτάξτε τι φτιάχνουμε με βάση τον πολιτισμό μας. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να αγαπήσουμε το παρελθόν μας και να μην κομποριμονούμε περπατώντας και να λέμε ότι οι άλλοι ήταν στα μπερανίδια και εμείς ήμασταν ιδιότητα. Εμείς δεν ήμασταν πουθενά. Ήταν οι πρόγονοι κάπου, αυτοί που προήγαγαν τον πολιτισμό και τη σκέψη. Εμείς φοβάμαι ότι στη γυδίλα είμαστε. Αλλά πάμε παρακάτω τώρα, μην μαστιγωνόμαστε άλλο παραπάνω. Κυρία Σαζαλόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Δάφνη, καλημέρα σας, καλή μου. Κυρία αγαπητή Τόνια, χαίρομαι πάρα πολύ και άλλη μια χρονιά στην Τίνο μαζί με τον μπαμπά ετών 93. Χαίρομαι πολύ και θαυμάζω. Να απολαύσετε το καλοκαίρι σας. Και η κυρία Κωνσταντίνα που της άρεσε Elvis Presley, για εσάς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, προχωρούμε με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, Platters.

Φαντάζομαι όμως ότι το όταν θα φτιαχτεί το νέο μουσείο Ακροπόλεως, οι πέριξ δρόμοι, οι τείχοι των γύρω δρόμων δεν θα είναι γεμάτη μουτζούρα. Και προκειμένου να μην είμαστε στο στόμα του κάθε Μάρκο Ρούμπιο, πολύ σωστά είμαστε στο στόμα του, δεν το συζητώ, πολύ σωστά μας συμπεριέλαβε ο άνθρωπος, δεν θέλω να κρυφθούν άλλα, μήπως δεν το διατυπώνω σωστά. Αλλά για να αποφύγουμε στο μέλλον να μας χρησιμοποιεί ως παράδειγμα ο επόμενος Υπουργός Εξωτερικών οποιοδήποτε κράτους, αλλά κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επικαλέστηκε την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην ομιλία του προκειμένου στο State Department, προκειμένου να πει ότι υπάρχει δυστυχώς τρομοκρατία. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς, είπε ο Ρούμπιο, δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Και αυτό μου έδωσε την αφορμή να πάω να σκαλίσω στο αρχείο μου ένα κείμενο του Ηλία Κανέλη, το οποίο δημοσιεύτηκε με αφορμή την δολοφονία της Νέστορα πριν από λίγες μέρες, ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα στη στήλη του. Έγραφε ο Ηλίας Κανέλης εκείνη την ημέρα. Η αριστερή βία είναι συστατικό της ιδεολογίας όσων την επικαλούνται. Από το κουκουέ που γιορτάζει το εφήλιο μίσος μέχρι τον αναρχικό χώρο που καίει με γκαζάκια ή μολότοφ τους υπηρέτες του συστήματος. Από τις διάφορες κινήσεις στα πανεπιστήμια που πλακώνουν στο ξύλο συμφοιτητές τους με τους οποίους διαφωνούν. Ή, διαζευτικό, καθηγητές τους που επιδιώκουν να εφαρμόσουν την ομιμότητα μέχρι τους αντισημίτες και καλά Free Palestine που ψάχνουν Εβραίους στα λιμάνια και τις πλατείες. Η κυβέρνηση με αστυνομικά μέτρα δεν μπορεί να την απονομιμοποιήσει, επειδή αμέσως όλος ο συγγενής ιδεολογικός χώρος των εραστών της βίας εξεγείρεται κατηγορώντας αυταρχικές μεθοδεύσεις και πολιτικές διώξεις στην κυβέρνηση, εννοεί και απειλώντας με βίαιη κλιμάκωση. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση, δηλαδή το κράτος, συνεχίζει ο Κανέλης, παρεμβαίνει ουσιαστικά μόνο σε πολύ ακραία συμβάντα, εσχάτως όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του κατασκευαστή της τρομοκράτης στους Αμπελόκηπους, στην περίπτωση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα και κατά του Ρουβίκονα που βγήκε περιπολία για Εβραίους, επειδή όλη αυτή η επιχείρηση θύμιζε την Χρυσή Αυγή. Κατά τα άλλα, όσο η βία δεν εκτρέπεται, είναι αποδεκτή από την αριστερά, στο κάτω-κάτω, όπως έλεγε ένας παλιός Σιριζέος, όσοι την ασκούν έχουν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Το έλεγε ένας Σιριζέος. Τώρα, βέβαια, αυτός πια είναι στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι στην καινούργια εκδοχή του Τσίπρα. Αν άλλωστε δεν ήταν αποδεκτή, δεν θα έβγαιναν στις συγκεντρώσεις κρατώντας σημαίες τηλιάρια τα βλαστάρια των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που όλα μαζί φωνάζουν βοηδός, εκείνο το που θυμίζει σαν να είναι μια αγέλη φουκαράδων με σοβαρά προβλήματα στην εγκεφαλική λειτουργία, που δεν θα μας ενοχλούσε αν ήταν αποτέλεσμα φύσης δυστυχώς, αλλά είναι μιας επίκτητης διαδικασίας η οποία τους κάνει έτσι για να ξεχωρίζουν, υποτίθεται. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον είμαστε και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά και η δικαιοσύνη, που είναι ο άλλος πυλώνας εξουσίας, θα αντιμετωπίσει, εκτός και αν χρειάζεται καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να το φτιάξει η νομοθετική εξουσία, δηλαδή να γίνει, όπως το λέει ένας πολιτικός, πενινταράκια στα χέρια των δικαστών, να γίνει απλή υπόθεση το ότι όποιος τοποθετεί εμπριστικό μηχανισμό θα γνωρίζει τη φυλακή. Δεν θα είναι συμβολικού χαρακτήρα η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού επειδή είναι τα γκαζάκια, τα κιά, το υποκοριστικό. Γιατί εμείς όταν λέμε τρικ, λέμε τρικάκια. Άρα, έλα μωρέ, τι κάνουν τα παιδιά, δύο χαρτιά πετάξανε. Επειδή έχω υποστεί στον προάβλιο χώρο που έχουμε εκεί μισό μέτρο στην είσοδο της πολυκατοικίας μου, το τι θα πει εισβολή με τρικακιά, σας λέω λοιπόν ότι είναι ευθεία παραβίαση
ευθεία παραβίαση της οικογενειακής μας εστίας όλων όσοι κατοικούμε σε αυτό το κτίριο, το τετραόροφο της πολυκατοικίας την οποία διαμένω. Αλλά ξέρετε, αυτά τα βλαστάρια σας ποτέ δεν πέρασαν την πόρτα του ανακριτή για να δουν τι σημαίνει να έρχεσαι να πετάς τρικάκια στο σπίτι ενός άλλου ανθρώπου. Δεν το έχουν γνωρίσει ποτέ, γιατί είναι τα βλαστάρια σας, τα οποία βέβαια έφτασαν να γίνουν αναρχάκια επειδή μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που ο μπαμπάς κουκουρούκου και η μαμά επίσης κουκουρούκου. Ζητώ συγγνώμη τώρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε ομά αυτά τα πράγματα. Διότι όσο η μαμά κουκουρούκου και ο μπαμπάς κουκουρούκου, είτε με όποια ιδεολόγημα, είτε από αδιαφορία, είτε γιατί μετάνιωσε που παντρεύτηκε, αλλά αυτά δεν με αφορούν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή θέλω να πω, αυτά δυστυχώς κάνε στα παιδιά πάνω. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, για να το καταλήξουμε, θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία μας, κύριε Πρωθυπουργέ, διαμέσου της να κάνουμε μια σύσταση στη δικαστική εξουσία, που είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού, εκτός και αν βγείτε και μας πείτε, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, ότι χρειάζεται πρόσθετη νομοθεσία, ότι η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού, εκτός και αν βγείτε και μας πείτε, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, ότι χρειάζεται

0: και τους δημοσιογράφους να λένε εντάξει μωρέ δεν έγινε και τίποτα, εντάξει τώρα τον ξέρουμε αυτόν εκεί τον Πορτοσάλτε, τώρα ενοχλητικός είναι, τοξικός είναι, το ακούγατε κύριε Πρωθυπουργέ στο περιβάλλον σας το λέγανε, λοιπόν τοξικός είναι, εντάξει μωρέ το βάλουμε τώρα λίγο δεν πειράζει, να του γίνει μάθημα, ξέρει αυτός, ή αν τον λένε καμπουράκι ή αν τον λένε όπως τον λένε. Δεν είμαστε και πολλοί. Οι δακτυλοδεικτούμενοι σε αυτό το επάγγελμα δεν είμαστε και πολλοί. Λίγοι είμαστε. Λοιπόν, άρα, αν θέλουμε λοιπόν να μην μας αναφέρει ο Μαρκ Ρούμπιο του μέλλοντος, θα πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Μην καθόμαστε σαν μπίμπιδες και χαζεύουμε το πρόβλημα και δολοφονούνται άνθρωποι. Νομίζω. Διαλυματάκι.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Ο φίλος μου ο Θανάσης, τον καλημερίζω, μου γράφει καλημέρα αγόρι, εγώ είμαι το αγόρι μου. Λέει έχεις μπιπ και τα λες σχήμα μπράβο. Αλλά με αυτή τη μουσική θα ερωτευτούμε πάλι τους εφηβικούς έρωτές μας. Όχι, δεν θέλω ξελογιάσματα Θανάση μου, τέλος αυτή την ηλικία. Γι' αυτό πάμε να ηρεμήσουμε. Dean Martin.

Εντάξει, Θανάση, είναι αποθητικό αυτό. Βγήκε και ο πρόεδρος θες, αλλιώς πρόεδρας, ο οποίος είπε, παιδιά μας την πέσαν οι Κινέζοι το 20 και γι' αυτό έχασα τις εκλογές από τον άλλον. Στο μεταξύ, αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος τα έχουν διαψεύσει οι υπηρεσίες του, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρας, οπότε μπροστά στον πρόεδρα δεν ξέρω αν μπορεί να σηκωθεί κάποιος και να του πει «Σε βλέπω». Οπότε κάθονται όλοι και τον ακούνε. Τι λέει ο πρόεδρος? Αυτά που έλεγε και το πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Ο πρωθυπουργός μας όμως χθες από την πνίκα είπε κάτι ωραίο, το οποίο το έχω κρατήσει, κυρίες και κύριοι, 50 δευτερόλεπτα είναι όλο και όλο. Θα το ακούσουμε τώρα και ταυτοχρόνως, όπως θα ακούτε τον πρωθυπουργό, σημειώστε στην ατζέντα σας, φίλες και φίλοι. Δεν θα προλάβω γιατί σε λίγο θα έρθει ο Ψαριανός, οπότε θα μπλέξουμε σε διάφορα. Λοιπόν, γιατί και αυτός κουκουρούκου είναι και θα τρέχουμε σε άλλα ντάλα. Σημειώστε στην ατζέντα σας, να μην ξεχάσετε να διαβάσετε. Σήμερα είμαι στο Σαββατοκύριακο. Είναι εκτενές το κείμενο. Τον Ζαχαρία Ζούπη σήμερα στο liberal.gr.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
9: Νόβα 9.31.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
11: Sky 100.3.
12: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την γέφυρα της Αχαρνών, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή αποτύψεως του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Σταδίου. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή, σε έγγραφό της που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνονται δεκτοί κωδικοί χαμηλής ζήτησης χωρίς ταυτόχρονα να έχουν προταθεί από την ίδια την επιχείρηση και κωδικοί υψηλής ζήτησης. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές μέσω της πλατφόρμας Πόσο κάνει σε ειδική ενότητα. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως ανέφερε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επιλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες έγιναν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μια ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας. Πριν από λίγο, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητος. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Την παρέτησή του υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατηθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Το τελευταίο αντίο θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρώσεις θα βρίσκεται σε 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξώδια ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
18: Ελαφρώς βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου σήμερα. Ουσιαστική κίνηση έχουμε μόνο σε τρία σημεία. Στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με την καθημερινή τους εικόνα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού βγαίνοντας προς τη Λαμία.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου, Με τον Γρηγόρη Ψαριανό είμαστε. Καλημέρα σας.
20: Καλώς τον ναι.
19: Τι γίνεται.
20: Πώς από εδώ, φίλε.
19: Είσαι καλά. Εσύ.
20: Πώς τα βλέπεις τα
19: πράγματα. Εγώ είπα να περάσω. Ξέρω
20: τι είπε να περάσω. Μεροκάματο είναι. Και σ' ακούει και τα αφεντικό για να πάρουμε το μεροκάματο μετά.
19: Ναι.
20: Σ' ακούει και τα αφεντικό να άξω το πρωί να πούμε. Για να δει αν τα λέμε σωστά. Καταλάβεις, αν λέμε αυτά που μας έχει δώσει.
19: Ο μεγάλος.
20: Ναι, ναι, ο Κούλης. Αυτά για να δει αν είμαστε συνεπείς στη δουλειά μας και αν λέμε αυτά που μας έχει πει, να πούμε.
19: Ναι.
20: Για να βγάλουμε το μεροκάματο. Καμιά δουλειά δεν
19: έλεγχος,
20: είναι ντροπή.
19: Αυτό και είναι έλεγχος.
20: Αυτό είναι. Ναι. Και παρακολουθήσεις και αυτό έχει... Από τι όλα. Να λέμε τώρα. Λοιπόν, σου έφερα το βιβλιαράκι μου.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Μικρή ιστορία της γης είναι υπέροχο.
19: Άντριου Νόλ, μια σύντομη ιστορία της γης. Το μετέφρασε ο Μιχάλης Μακρόπουλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σε ευχαριστώ πολύ.
20: Υπέροχο βιβλίο.
19: Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
19: Ευχαριστούμε και εμείς. Και εμείς που είμαστε μαζί σας.
20: Δεν ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια.
19: Σωστό, τρώγανε βαλανίδια.
20: Όχι ήτανε. Μακάρι να ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια τα ζώα όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες. Όχι ακροπόλεις. Όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες, αυτοί τρώγανε βαλανίδια.
19: Και παρακάτω τι έγινε.
20: Και παρακάτω δεν τρώμε βαλανίδια εμείς. Χορταράκι. Για τα βαλανίδια, για να τα πάρεις φρέσκα, θέλουν κόπο. Πρέπει να σκαρφαλώσεις τη βαλανιδιά, να ανέβεις
19: από πάνω. Τέσσερα πιο εύκολα.
20: Ενώ κάτω, και μοσκάμε, μοσκάμε. Τα γίδια τρώνε βαλανίδια, δεν ξέρω τρώνε βαλανίδια τα γίδια.
19: Με Αγγλία.
20: Όχι. Δεν ήμουν ποτέ με Αγγλία.
19: Αυτό,
20: μ' αρέσει η Αγγλία. Ναι. Αυτό είναι από Μουντιάλ.
19: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
20: Μ' αρέσει η Αγγλία και το αγγλικό ποδόσφαιρο βέβαια είναι ένα κλισέ. Όπως μου άρεσε και το ουγγαρέζικο ποδόσφαιρο που πριν από το αγγλικό ναι, ήταν πολύ καλό.
19: Δεν παίξανε αγγλικό ποδόσφαιρο προχθές.
20: Χάλια.
19: Γιατί τους έκλεισε.
20: Τους πάτησε. Μέχρι το 80 τόσο κερδίζουν 1-0 και μετά τρώνε 2 γκολ. Ωραία γκολ φάγανε, δεν λέω. Όπως και αυτό που βάλανε πολύ ωραίο ήταν. Αλλά δεν ήταν καθόλου άδικο. Είναι μερικοί φίλοι μου αγγλόφιλοι, έτσι, της Intelligence Service πράκτορες Αγγλίας, οι οποίοι λένε ότι ήταν άδικο. Δεν ήταν άδικο, τους πατήσανε κάτω. Όπως οι Ισπανοί πατήσανε κάτω τους Γάλλους. Εγώ νόμιζα θα κερδίσει η Γαλλία, όχι εύκολα, γιατί η Ισπανία ένα γκολ είχε φάει όλο και όλο.
19: Τους απενεργοποίησε μάλλον.
20: Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή αυτός ο καημένοι ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι, δηλαδή τους έβλεπε και τους λιπόσουνα. Τρέχανε πέρα δόθε σχεδόν χωρίς λόγο, τους είχαν πατήσει κάτω οι Ισπανοί.
19: Και στον ενδό... Στον,
20: τον τελικό τώρα Αγγλία-Αργεντινή.
19: Ισπανικής επικράτειας τι λες για τον τελικό.
20: Το τελικός τώρα Ισπανία-Αργεντινή. Νομίζω θα το πάρει η Αργεντινή. Γιατί είχε πάρει το Euro. Θα άντε να πάρει καπάκι ένα Μουντιάλ. Νομίζω.
19: Και εγώ επιθυμώ.
20: Είμαι φανατικά με το Μέση.
19: Ναι, και εγώ
20: και με τους ποδοσφαιρικούς αστέρες που λάμπουν στα γήπεδα και κάνουν τέχνη. Γιατί αυτό είναι τέχνη. Δεν είναι. Αντε 22 που κυνηγάνε μια μπάλα που λένε κάτι
19: τέτοιο. Ο Μέση είναι μπαλέτο και σήμερα πολλοί ποδοσφαιριστές είναι μπαλέτο.
20: Είναι μπαλέτο. Όπως ήταν ο Πελέ, όπως ήταν ο Κρόιφ, όπως ήταν ο Μαραντόνα.
19: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Οι επικριτές του ποδοσφαίρου.
20: Αλλά η Ισπανία είναι ομάδα. Είναι ένα σύνολο πολύ. Εκτός από τον πιτσιρικά το μαροκινό το Γιαμάλ που είναι λάμπι το παιδάκι, θα γίνει μεγάλος παίχτης αυτό. Είναι ήδη, αλλά η Ισπανία είναι ένα δεμένο σύνολο.
19: Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύει μια φωτογραφία. Τώρα φεύγουμε λίγο από τη χορογραφία, αλλά θα επιστρέψω στη χορογραφία του ποδοσφαίρου. Δημοσιεύει μια φωτογραφία που ο νεαρός Μέση ταΐζει με γαλατάκι τον πιτσιρικά τον Γιαμάλ.
20: Ναι, τον Γιαμάλ. Ναι. Το έχω δει και εγώ αυτό.
19: Πολύ ωραία φωτογραφία
20: αυτή. Ο οποίος ήταν.
19: Νεαρός ο Μέση, μωρό το Γιαμάλ, μωρό εντελώς.
20: Ο οποίος ήταν στα 28 στο τελικό, τον έχασε. Ήταν στα 31 στο τελικό, τον έχασε. Και μετά, ας πούμε, 35 πήρε το πρώτο και τώρα
19: πάει να πάρει.
20: Έκλεισε τα 39 τον Ιούνιο και πάει να κλείσει το να πάρει το δεύτερο κολλητό. Μακάρι να το πάρει ο Λιονέλ.
19: Εγώ θα ήθελα να το πάρει ο Μέση, γιατί.
20: Και εγώ.
19: Μάλλον η Αργεντινή, γιατί προσωποποιείται στο Μέση.
20: Και δεν είναι μόνο ο Μέση. Εντάξει, ο Μέση είναι η κορυφή, δηλαδή είναι από τους 5 μεγαλύτερους παγκοσμίως, όπως ήταν ο Κρόιφ, ο Μπέστ, ο Πελέ, ο Μαραντόνα κλπ. Αλλά έχει και 4-5 γύρω-γύρω. Δηλαδή, με τις δύο ασίστ που έβγαλε, αυτοί που βάλαν τα δύο γκολ ήταν τρομερά τα γκολ αυτά.
19: Η τεχνική κατάρτιση πάντως των ανθρώπων αυτών
20: δεν υπάρχει.
19: Δεν υπάρχει και είναι πραγματικά χορογραφία το ποδόσφαιρο ένα... και όχι αυτό που λέγανε από την επικριτές.
20: Ότι 22 ότι... κυνηγάνε μια μπάλα.
19: Μια μπάλα. Ναι, καμιά μπάλα δεν κυνηγούν.
20: Αυτά είναι ναι. Το ποδόσφαιρο. Είναι
19: στρατηγική, στρατηγική.
20: Το ποδόσφαιρο είναι υψηλή μορφή τέχνης. Πολύ υψηλή μορφή τέχνης. Είμαι φανατικός λάτρης του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και συχαίνω με τα ελληνικά πρωταθλήματα που δεν έχουν ακριβώς σχέση με ποδόσφαιρο. Είναι λίγο πιο αυτό με τα βαλανίδια.
19: Δεν χρειάζεται πάντως, σε αυτό το επίπεδο πάντως, το φάουλ είναι τόσο, το να τζατζαριστούν πόδι με πόδι τόσο άκερο, τόσο ναι, έξω. Βέβαια. Δεν χρειάζεται καν, είναι τέτοια κατάρτισή τους που δεν χρειάζεται να πέφτουν όπως πέφτουν.
20: Περνάνε την μπάλα από πάνω,
19: αυτό που σε εμάς μας στεναχωρεί στο ενδογενές περιβάλλον είναι ότι σπάνε πόδια ο ένας του αλλού και είναι τόσο κρίμα τώρα επαγγελματίες άνθρωποι, νέα παιδιά να σκοτώνονται σε αυτό το βαθμό για τη διεκδίκηση μιας μπάλας που πραγματικά
20: είναι η παράδοση. Είναι η παράδοση, η ποδοσφαιρική σημερινή παράδοση αυτής της γυδίλας. Που λέμε.
19: Όχι, όχι,
20: δηλαδή σε όλα τα επίπεδα.
19: Σαν επάρκεια της τεχνικής.
20: Σε όλα τα, όχι, είναι μερικοί που είναι παιχταράδες, ξέρουν πολύ μπάλα. Αλλά γενικά τα συστήματα που παίζονται εδώ πέρα τώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλη φορά θα αναλύσουν το ποδόσφαιρο. Μου φαίνεται εδώ κάτι άσχετο στο Καρπετόπουλος και που ξέρουν αυτοί από μπάλα. Ρωτήστε τον ειδικό. Ρωτήστε τον ειδικό. Επίσης, τώρα που λέγαμε για Ακρόπολης και Βαλανίδια. Εμείς όταν φτιάχναμε Ακρόπολες δεν ήμασταν εμείς, κάτι άλλο ήταν. Εμείς δεν έχουμε πάει στις Ακρόπολες. Δηλαδή από όσους μας ακούνε, ένας στους 50 αν έχει πάει στην Ακρόπολη θα είμαι περήφανος ως Έλλην. Ή στο εθνικό Μουσείο της Ακρόπολης ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τώρα, που είναι από τα καλύτερα του κόσμου.
19: Ναι, για εσάς που μπήκατε τώρα, μισό λεπτό. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση και δεν καταλαβαίνετε γιατί τι τον έπιασε πρωί-πρωί, όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που με έστειλε η κυρία Κόκοτα, η οποία έχει δύο πολύ ωραίες ιδέες. Η μία ιδέα ήταν, είναι η εξής, να ετοίμαζε βιντεάκια το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση τα ευρήματα που έχουμε και τα εκθέματα των μουσείων μας και προσφέρεται
20: και
19: το μουσείο.
20: Χιλιάδες εκθέματα στα υπόγεια που δεν τα έχουμε δει
19: ναι.
20: Στο Εθνικό Αρχαιολογικό.
19: Ναι.
20: Είναι ένα από τα 5 καλύτερα μουσεία του κόσμου.
19: Ναι. Και προσφέρεται το μουσείο, το εννοείται.
20: Να κάνει βιντεάκια ποιος, έλεγε.
19: Θα σου πω, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Μυκηνών, που έχει τα αντίγραφα βέβαια, αλλά εκεί είναι το επίκεντρο, με βάση την ταινία, την Οδύσσια, να παρουσιάσουμε εμείς τα πραγματικά ευρήματα, τα οποία συνάδουν σε ατμόσφαιρα με το περιεχόμενο της ταινίας
20: Οδύσσια. Είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο των
19: Μυκηνών,
20: της Δωδώνης, των Δελφών, όλα αυτά τα μεγάλα μουσεία και τους μεγάλους τόπους.
19: Που να δείχνουν αυτή την περίοδο, την ομιλική, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λέει
20: η κυρία. Ή τη σωτηρία της ψυχής μας, έτσι κάπως πρέπει να σώσουμε την ψυχή μας. Όχι με μια έπαρση επικαλούμενη τους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά όπως έλεγες και πριν, να κάνουμε κι εμείς κάτι, να βάλουμε ένα λιθαράκι
19: αυτό,
20: έστω.
19: Αυτό το λέει και το γράφει διαρκώς, δεν είναι δική μου σκέψη πρωτογενής, είναι του Τάκη Θεοδωρόπουλου.
20: Το κατάλαβα.
19: Ναι, δηλαδή... είναι η σκέψη του Τάκη Θεοδωρόπουλου ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε υπεραξία σε αυτά που κληρονομήσαμε.
20: Δεν έχουμε τη δυνατότητα.
19: Ναι, είμαστε... να τα πάμε παρακάτω δηλαδή.
20: Ναι. Είμαστε απαίδευτοι.
19: Τώρα θα πω
20: δεν
19: κάτι...
20: έχουμε παιδεία. Δεν ναι. Και αυτό το υπέροχο σχέδιο θα ήθελα να υλοποιηθεί που μιλούσε για ενοποίηση των χώρων του Μουσείου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το Πολυτεχνείο.
19: Ναι, δεν έγινε.
20: Με το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι ακριβώς από πίσω στην Μπουμπουλίνα, στην Ταράτσα, έτσι, στα βασανιστήρια της Χούντας. Από πίσω ακριβώς είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και απέναντι από το Μουσείο και το Πολυτεχνείο είναι κάτι υπέροχα κτίρια, το Ακροπόλ και
19: ναι, αυτό δεν έγινε.
20: Ιταλική.
19: Το Μουσείο θα μεγαλώσει από κάτω υπόγεια, αλλά
20: κάποια στιγμή
19: μακάρι,
20: θα
19: στο
20: υπογειοποιηθεί η Πατησίων κάποια στιγμή και θα γίνει αυτή η ενοποίηση
19: μακάρι.
20: Γιατί θα είναι υπέροχη.
19: Μακάρι.
20: Όπως υπογειοποιούνται οι γραμμές του τρένου επιτέλους μετά από 280 χρόνια.
19: Και υπάρχει επίσης και η δεύτερη πρόταση της κυρίας Κόκοτα, είναι να επισκεφθούμε όλοι, κυρίες και κύριοι, την περιοδική έκθεση «Οι Πρίγκιπες της Πύλου»,
20: μάλιστα,
19: η οποία προβάλλεται, παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι ο άλλος πυλώνας της, του Μυκηναϊκού πολιτισμού, η Πύλος.
20: Ναι.
19: Λοιπόν, είναι δύο οι εστίες οι βασικές του Μυκηναϊκού, πώς το λένε,
20: και ο σοφός βασιλιάς της Πύλου.
19: Ναι. Μπράβο, η Πύλος και οι Μυκήνες. Αλλά πάνω σε αυτό πήραμε τα μηνύματα αυτά στα οποία έλεγες προηγούμενα.
20: Ναι, δεν μπορούμε.
19: Το είπες, δεν με παρεξηγήσουμε τρόπο.
20: Δεν μπορούμε σύντομα, Άρη μου, δεν μπορούμε σύντομα να κάνουμε κάτι στα μουσεία και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει αυτή η, όχι δημοσιοϋπαλληλική, η συνδικαλιστήλα, έτσι, και στους αρχαιολόγους, έτσι, στην αρχαιολογική υπηρεσία, ναι, και στην Όλμε και στη ΔΟΕ, στους δασκάλους και στους καθηγητές και στους πανεπιστημιακούς.
19: Λοιπόν, εδώ προχθές, ένα τώρα.
20: Περάσουμε στην επόμενη φάση.
19: Στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός μου έγραφε το πρωί ότι αλλάζει και ο οργανισμός
20: του
19: μουσείου.
20: Μακάρι.
19: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φύγουμε από αυτήν την αντίληψη του δημοσίου. Το δεύτερο,
20: ελπίζω η κυρία Κουτσούμπα να μας ακούει.
19: Καλά, δεν ξέρω. Δεν ασχοληθείς με την κυρία Κουτσούμπα.
20: Όχι, επειδή είναι πρόεδρος.
19: Εμείς αυτό που ζητάμε ή που ζητούμε είναι να αλλάξει το περιβάλλον. Τώρα, τι θα κάνει ο κάθε κυρία, ο κύριος, η κυρία.
20: Άρη, θα αλλάξει το περιβάλλον. Απλώς εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
19: Ναι, θα αλλάξει. Ναι. Εμείς θα έχουμε πάει.
20: Τι
19: να κάνουμε. Δεν μπορώ να το αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν.
20: Εγώ θα προσπαθήσω να το αποφύγω.
19: Μακάρι. Πάλεψε το φίλε μου μαζί σου.
20: Αυτό κάνω.
19: Ναι, αλλά τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Έτσι,
20: να σου θυμίσω, πες μου τι.
19: Το χάσα. Λοιπόν, η κυρία Σιμαντήρα, εκεί πάνω, σε αυτά ήμουν.
20: Πάρε και κάτι καραμελίτσες να μην κολλάει το στόμα σου.
19: Καλό στη μνήμη, όχι.
20: Όχι, να μην κολλάει το στόμα σου εκεί που...
19: Την περασμένη Κυριακή επισκέφθηκα το Αρχαιολογικό Μουσείο για την έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα», μας γράφει η κυρία Σιμαντήρα. Απεκόμισα πολύ θετικές εντυπώσεις ως προς την εφταξία, καθότι οι φύλακες παρουσίαζαν ενδυματολογικά ευπρέπεια και ομοιομορφία. Επίσης, ως εραστής της κρυφής ιστορίας και αφηγηματικής ως ξεναγός, έπεισα κουβέντα με έναν-δύο φύλακες και μου έδειξαν για τα λεγόμενά μου μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, να μια αλλαγή επίπεδου.
20: Ξέρεις πόσες τέτοιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν τις κάνουμε.
19: Τις και κάνουμε αργά,
20: πολύ αργά.
19: Ναι.
20: Σε ρυθμό χελώνας. Βέβαια θα μου πεις, χελώνα τον νίκησε το λαγό στον αγώνα. Μακάρι να νικήσουμε και εμείς τους λαγούς.
19: Θα νικηθούν κάποια στιγμή όλες αυτές οι νοοτροπίες, αλλά το είπες καλύτερα.
20: Γιατί έχουμε πολλά να αλλάξουμε.
19: Σε βάθος χρόνου.
20: Στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο δημόσιο, στην άρση της μονιμότητας.
19: Το θυμήθηκα. Η Νέα Δημοκρατία διάβαζα κάπου, αποκήρυξε, δηλαδή έφυγε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ που ήταν δεκτής.
20: Ναι.
19: Είναι εκτός,
20: Κότσιφας, Κόρακας, πώς το λέω, ήταν μετά από αυτόν.
19: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
20: Στην ΟΛΜΕ είναι, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ,
19: είτε είναι ΠΑΣΟΚ,
20: Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις, και στη ΔΟΕ, και στους πανεπιστημιακούς, και παντού, είναι τα ίδια παντελάκια μου.
19: Ναι. Λοιπόν, η εβδομάδα κύλησε με... με αυτή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία να απαντήσει στο ερώτημα που τη θέτουμε πολύ αυστηρά εδώ και πολλά χρόνια.
20: Και οφείλω να συγχαρώ
19: ειδικότερα στην παρούσα, στην αστυνομία που διοικείται από την παρούσα κυβέρνηση.
20: Οφείλω να συγχαρώ την αστυνομία.
19: Δικαιοσύνη και αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στο υποκατάστημα της Μαρτύρας.
20: Οφείλω να συγχαρώ την αστυνομία και το ελληνικό FBI και το Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, τον παλιό μου γείτονα του Παπαγού, που κάτι πάει να φανεί ότι γίνεται και ας φωνάζουν μερικοί. Το είπε και ο υπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούμπιο, έτσι. Βέβαια δεν του έχω εμπιστοσύνη αυτού, γιατί είναι υπουργός του Τραμπ και είναι κουβανός. Έτσι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
19: Εσύ πήγες σε μπριγάδα να μαζέψεις χαλοκάλαμο στα νιάτα σου.
20: Παναγία μου, Ιησούς Χριστός. Το γλίτωσα αυτό. Το γλίτωσα. Ναι. Δεν πήγα. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ξέρεις, ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτό το ρεύμα των μπριγκαδίστας που πηγαίνανε για ζαχαροκάλαμα και για Κάτι
19: σήμερα κουβανές. Τι λες, φωνάζεις να αντισταθεί ο λαός της Κούβας.
20: Πολύ φτηνές με 20 δολάρια.
19: Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Είσαι από αυτούς που σήμερα φωνάζουν βάστα Κούβα.
20: Ναι. Βάστα γερά.
19: Βάστα γερά. Βάστα γερά Κούβα.
20: Βάστα νταγερέ που έλεγε για το τραγούδι.
19: Βάστα γερά, δεν να μην έχεις να φας ούτε αυγό δηλαδή, αλλά βάστα γερά για το
20: Είχα πάει και στη συγκέντρωση στο Περιστέρι που έκανε ο Κουτσούμπας, γιατί μνημονεύσαμε την Κουτσούμπα, ας μνημονεύσουμε και τον Κουτσούμπα, ουδεμία συγγένεια, αλλά έχουν μία συγγένεια. Και πήγα εκεί που έλεγε, ας πούμε, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο, ρε φίλε. Έκανε συγκέντρωση στο Περιστέρι 100 χρόνια από τη γέννηση του.
0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
21: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
21: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
21: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
21: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
21: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
21: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
23: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
22: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
23: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
22: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
23: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
23: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
25: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
25: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
24: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
25: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
26: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
28: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
29: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
28: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
29: Μα έχουν υδραυλικό!
28: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
29: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
30: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
29: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
30: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
29: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
30: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
29: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
31: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
1: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
3: Nova 9.31.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
5: Sky 100.3.
6: Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα σας. Γενικά μιλώντας, είναι καλό το λεκανοπέδιο. Αλλά τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών δεν είναι καλά και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα. Είναι η μέρα εξόδου σήμερα, Παρασκευή. Δεύτερο 15ο του Ιουλίου, το περιμέναμε. Άνοδος λοιπόν της Κηφισού δυσκολεύει αντί να φτιάχνει όσο περνάει η ώρα. Υπάρχουν βέβαια και τροχιά συμβάντα. Από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με σημαντικές δυσκολίες. Ίδια εικόνα και στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού έχει αρχίσει να δυσκολεύει λιγάκι η Αττική οδός προς την Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας. Μέχρι να φτάσουμε στην Κηφισίας, και αυτό απότοκο της εξόδου είναι όπως αντιλαμβάνεστε. Και στο κέντρο της Αθήνας οι δύσκολοι δρόμοι, ο δύσκολος δρόμος βασικά ένας είναι, η Βασιλής Σοφίας, κυρίως προς τη Βουλή, αλλά και από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κλείνουμε με την παραλιακή. Παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, έχει ακόμα πολλά αυτοκίνητα.
7: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Είστε πολλοί που αλληλογραφείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, οι οποίοι παρακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα προληπτικό ή αντιμετώπισης παχυσαρκίας, το οποίο διεκόπη και αγωνιάτε θέλοντας την συνέχεια του, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε τη θεραπεία σας. Πολύ σωστά. Σας έχω πει ότι το θέμα το χειρίζεται η κυρία Αγαπητάκη. Έχω ζητήσει να επικοινωνήσω μαζί της. Θα είναι μαζί μας στις 8.30 το πρωί της προσεχούς Τετάρτης. Χθες εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, οπότε στην πρωινή εκπομπή της ενημερωτική της κρατικής τηλεόρασης πήρε ένα πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα και το οποίο είναι το εξής.
13: Η χώρα μας ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις οδηγίες. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τα φάρμακα αυτά ακριβώς με βάση το πλαίσιο των οδηγιών που έχει βγάλει ο EMA, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, να το πω απλά. Οπότε τα δίνουμε όχι απλώς για αδυνάτισμα, τα δίνουμε σε άτομα τα οποία έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ούτως ώστε μειώνοντας την παχυσαρκία, και μιλάμε για υψηλά ποσοστά, 37 και άνω δείκτη μάζος σώματος, να μειωθεί και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν είχε μία άλλη προσέγγιση, ναι, τεχνική. Μας έχει δημιουργήσει και εμάς μια αναστάτωση του Υπουργείου Υγείας και προσπαθούμε από κοινού
32: ότι με τον Υπουργό,
13: Κόβεσαι, δεν εγκρίνει τη δαπάνη αυτή, γιατί τη θεωρεί επαναλαμβανόμενο κόστος. Τώρα μπλέκουμε τεχνικές λεπτομέρειες στους πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μία λύση από τον τακτικό προϋπολογισμό για να συνεχίσουν οι πολίτες στη θεραπεία τους. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχει ομαλοποιηθεί όλο αυτό και θα συνεχίσουν προκειμένου οι 43.500 δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη τη θεραπεία αυτή και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει τις 8 δόσεις, να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν. Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι την αναστάτωση που έχει προκαλέσει όλο αυτό, αλλά έχει προκαλέσει και στο Υπουργείο Υγείας μία αναστάτωση και μία ανατροπή σε σχέση με το σχεδιασμό που είχαμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση από την Κομισιόν, είναι απολύτως σεβαστή. Πρέπει και εμείς να βρούμε άμεσα λύση και αυτό προσπαθούμε
6: για
13: να κάνουμε.
6: Σε όσους ήδη χορηγείται το συγκεκριμένο φάρμακο.
13: Ναι, κυρία Δούκα, είναι
6: 43.500. Δεν θα ενταχθούν νέοι ασθενείς σε αυτό το πρόγραμμα.
13: Εντάξτε, η φυστάμενη κοινή υπουργική απόφαση και ο σχεδιασμός είναι για το συγκεκριμένο πληθυσμό.
6: Μάλιστα.
13: Ξέρουμε ότι το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το προλαμβάνω, συνεχίζεται από 1η Σεπτέμβρη. Το πρόγραμμα της Παχυσαρκίας είναι κάτι ξεχωριστό. Το βάλαμε στην ομπρέλα του προλαμβάνω, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό. Το προλαμβάνω, αναφερόμαστε στα εξής: το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του μαστού, παχαίως εντέρου, τα καρδιγγειακά. Αυτά θα συνεχίσουν κανονικά από το Σεπτέμβριο. Ήδη προχωράμε στις απαραίτητες αλλαγές για να περάσουν στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Απαιτούνται κάποια τεχνικά ζητήματα επίλυσης, τέλος πάντων.
6: Μας έρθουν πάλι SMS δηλαδή.
13: Θα σας έρχονται SMS. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το 2030 θα έχουμε, το προλαμβάνω, τα επόμενα 4 χρόνια.
19: Λοιπόν, αυτά είπε στην κρατική τηλεόραση η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει και όλο το πρόγραμμα του προλαμβάνω των προληπτικών εξετάσεων. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, την προσεχή Τετάρτη στις 8:30 θα είναι εδώ, οπότε μπορείτε να διατυπώσετε και εσείς τα ερωτήματά σας, εάν δεν έχετε καλυφθεί έως τώρα.
0: Ας γυρίσουμε στην τέχνη. Στον τελικό τώρα. Έτσι, έχουμε τελικό την Κυριακή.
19: Δεν είπαμε τον τελικό.
0: Νομίζω ότι ή η Ισπανία θα το πάρει ή η Αργεντινή. Δηλαδή λοιπόν, έχω μια τέτοια εντύπωση
19: τώρα, λοιπόν, ακούστε, άκουσε μαζί με το κοινό τα εξής 4 ηχητικά και μετά θα ακούσουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, πρώτο ηχητικό, ευχαριστώ και εγώ. Πρώτο ηχητικό, πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου 7 Σεπτεμβρίου 2025.
0: Με διακόπτεις για να βάλεις τον πρωθυπουργό. Έλεος δηλαδή.
12: Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα, αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα, το γεγονός ότι μας έχουν ζητηθεί παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ διαχρονικά σε ανακτήσεις ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Όμως εμείς είμαστε κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Και πράγματι, παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης, οι οποίες έγιναν αποδεδειγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και γι' αυτό και αναγκάστηκα, πριν, θέλω να τονίσω, η υπόθεση φτάσει στη Βουλή από την έρευνα την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να εξαγγείλω την ουσιαστική κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ΑΔΕ, η οποία εξάλλου έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διασταυρώσεις δεδομένων. Αυτή είναι η βασική δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια, με ασφάλεια και τα χρήματα να πηγαίνουν πράγματι σε αυτούς οι οποίοι τα δικαιούνται. Άρα, εγώ αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε στα 6 χρόνια που κυβερνούμε.
19: Η πολιτική ευθύνη έχει αναλυθεί μες στο προηγούμενο χρόνο, τώρα, από το, όταν πρωτοξεκίνησε, όταν άνοιξε η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον αρχές καλοκαιριού του 2025. Στο μεταξύ, νομοθετεί η κυβέρνηση για να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τι συμβαίνει όμως σε εκείνη την ψηφοφορία, Νίκος Ρωμανός, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.
14: Αυτή η κυβέρνηση, κυρίως και πρωτίστως, τελικά έκανε και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η οποία μάλιστα καταψηφίστηκε, από κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Από αυτούς που βγάζουν γλώσσα σήμερα στην κυβέρνηση, εγώ θα άκουγα τη γλώσσα τους και καλά κάνουν, θα έλεγα, καλώς τη βγάζουν τη γλώσσα, αν ψήφισαν την υπαγωγή της του ΟΠΕΚΕΠΕ
0: στην ΑΔΕ.
19: Στην ΑΔΕ, που είναι ένας μηχανισμός τον οποίο πια αποδεχόμαστε όλοι. Γιατί
0: όχι,
19: κάνει εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής
0: μαζί
19: με τους συνεργάτες του, όλο το δυναμικό.
0: Ό,τι κάνει αυτή η γαμοκυβέρνηση, είμαστε απέναντι. Ό,τι και να κάνει. Εντάξει,
19: καλά. Λοιπόν, καλά. Δεν μπορώ, με αυτή την αρρώστια δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Τώρα μεταξύ μας μιλάμε τώρα.
19: Δεν ξέρεις και εγώ λοιπόν δημοσίως λέω.
0: Δεν είσαι με την επάρατο δεξιά.
19: Λοιπόν, εγώ με αυτή την αρρώστια, με καμία δεν είμαι, αλλά με την αρρώστια. Σίγουρα δεν είμαι με την αρρώστια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο μεταξύ, από το φθινόπωρο του 25, ορισμένα έντυπα τα οποία εκπροσωπούν την πατριωτική δεξιά και την οποία ορισμένοι και φίλοι και της παρατάξεως Νέας Δημοκρατίας εμπιστεύεστε, γιατί βλέπετε ιστορικούς τίτλους και λέτε δεν μπορεί, η δικιά μας εφημερίδα είναι. Πλην όμως έχουν φύγει σε άλλα χέρια αυτοί οι ιστορικοί τίτλοι.
0: Πλην όμως όλες είναι ξένες.
19: Ναι, λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις εφημερίδες και σε κάποιες. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκριση, να το πω έτσι, σε εφημερίδες της πατριωτικής δεξιάς και σε εφημερίδες της αριστεράς και εκκοαριστεράς, αρχίζει και δημοσιεύεται μια πληροφορία ότι έρχεται καινούριος φάκελος ο ΠΚΠΕ, τόσοι υπουργοί στο Δόκανο και διάφορα. Περάσαμε έναν ολόκληρο χειμώνα με αυτή την ιστορία. Αρχές ανοίξεως ανοίγει η ιστορία ο ΠΚΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περάσαμε ένα δίμηνο στην αρχές ανοίξεως που ήμασταν επηρεασμένοι όλοι από την ιστορία ότι πέφτει πια αυτή η επάρατος δεξιά και ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, όπως λέει και ο Ψαριανός.
0: Η Χούντα Κούλη.
19: Ναι, διότι από το σκάνδαλο ΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός ξανά με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Άντε πάλι με τον Πρωθυπουργό, μας έπριξες, δε φίλε, με τον Πρωθυπουργό.
19: 11 δικογραφίες και τις.
0: Εντάξει, είπαμε πληρωνόμαστε, αλλά όχι και έτσι να λέμε. Ωραία. Και τίποτα δικό μας.
19: Και τις 11 δικογραφίες εναντίον βουλευτών και υπουργών.
15: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό.
19: Εν τέλει, η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που θεωρείται αρχάγγελος της καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε στο αρχείο τους 7 από τους 11 και για τους 4 υπάρχει μια πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορία που πρέπει να πάει γρήγορα στη δικαιοσύνη, οι άνθρωποι να καθαρίσουν. Τώρα, όλο αυτό όμως το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι εκεί μπορεί να πει. Δεν μπορεί τώρα να κινηθεί εναντίον ενός θεσμού.
0: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς.
19: Μπράβο, πριν τα πείτε εσείς. Έχει προλάβει υπουργός της κυβερνήσεως, ο οποίος τα προλαβαίνει όλα.
16: Αυτή η αποστολή της δικογραφίας, οι διαρροές στον τύπο, η επιλογή να γίνεται σπαστά και κυρίως το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν άνθρωποι για πράγματα νομικά ασήμαντα, με βάζουν σε σκέψεις ως προς τη λειτουργία του θεσμού. Ναι, με βάζουν.
17: Αλλά
16: δεν είναι η δουλειά του εισαγγελέα να ασκεί δίωξη για ψήλου πίδημα. Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου. Δεν ψήφισα καμία από τις 4 ασυλίες εγώ. Συνειδητοποίησα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα ένα τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Αυτός ο τύπος μας τρώει το ψωμάκι. Δηλαδή πετάγεται σαν το πορδομπούλαμα και μας λέει αυτά που έχουμε πει, που μας έχει πει ο Κούλης να πούμε, και τα λέει αυτός και μας τρώει το μεροκάματο. Δηλαδή έλεος Άδωνη, κάτσε και λίγο σπίτι σου, σε όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα νοσοκομεία και παντού και το από εδώ και από εκεί. Άντε, κάτσε λίγο, ξεκουράσου, μεγάλος άνθρωπος. Πόσο είσαι, 40 χρονών τώρα, πόσο είναι το 38? Έχει φουσκώσει κιόλας λίγο. Τώρα μου λέει έχω αδυνατήσει. Μου λέει, καλά, έτσι έχω αδυνατήσει κι εγώ. Εγώ έχω χάσει και 20 κιλά.
19: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην ουσία.
0: Θέλω να πω κάτι.
19: Όχι, δεν είναι.
0: Θέλω να πω κάτι, μισό λεπτό. Θέλω να παρακαλέσω τους υπεύθυνους των δελτίων να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες. Εκτελεστές δεν είναι οι δολοφόνοι. Εκτελεστές είναι οι ταχυδρόμοι, οι τραπεζικοί που εκτελούν επιταγές και εμβάσματα, είναι οι μάγειρες που εκτελούν συνταγές, είναι οι αυτοί που εκτελούνται μεταφορές, έτσι. Ο μόνος μεταφορέας εκτελεστής ήταν ο Κοντζαμάνης με τον Εμμανουηλίδη, που εκτελούσαν και μεταφορές και εκτελέσαν και το Λαμπράκι, δολοφονήσαν και το Λαμπράκι. Λοιπόν, παρακαλώ τους ειδησάρχες να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες.
19: Το εκτέλεση έχει
0: το
19: μια
0: εκτέλεση
19: άλλη χαρακτήρα.
0: Έχει Είναι ότι... δικαστική απόφαση.
19: Μπράβο, τι νομιμοποιούν,
0: δικαστική
19: δηλαδή,
0: απόφαση.
19: Νομιμοποιούν το δολοφόνο.
0: Είσαι απόσπασμα εκτελεστικό και εκτελείς την απόφαση του δικαστηρίου, του στρατοδικείου, του σκατοδικείου, δεν ξέρω τι. Πάντως εκτελείς μια απόφαση. Αυτοί δεν είναι εκτελεστές, είναι δολοφόνοι. Και αυτά δεν είναι εκτελέσεις, είναι δολοφονίες. Δολοφονίες από δολοφόνους. Να σταματήσει το παραμυθάκι των ειδησεαρχών που είναι και λίγο αριστερούλιδες ή επηρεασμένοι από μια αριστερούλικη λογική ότι εκτέλεσαν και οι 17 Νοέμβρη έκανε εκτελέσεις.
19: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες...
0: Δολοφόνοι και δολοφονίες.
19: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες προσεχώς ότι θα φτιάξει η πατρίδα μας και η κοινωνία μας και τα λοιπά.
0: Ναι, επιστροφή στο μέλλον, του Ντένικεν που λέγαμε
19: νομίζεις,
0: πριν.
19: Ναι, ναι. Ναι. Θα φτάσει πότε νομίζεις η αριστερά να αποκηρύξει την πολιτική βία?
0: Δεν θα προλάβει γιατί θα έχει διαλυθεί. Παντού διαλύεται εδώ τώρα. Εντάξει, θα είναι το κουκουέ βέβαια, που είναι το μόνο σε όλο τον κόσμο.
19: Προσφέρει και παγκοσμίως. Να πάμε για διάλειμμα. Προσφέρει μεγάλη υπηρεσία ο Αλέξης Τσίπρας στη διάλυση της αριστεράς?
0: Τεράστια.
19: Δεν ειρωνεύομαι
0: καθόλου. Όχι, δεν ειρωνεύομαι καθόλου.
19: Εγώ το ίδιο.
0: Η προσφορά του φίλου μου του Αλέξη στη διάλυση αυτού του μορφώματος που εμφανιζόταν ως αριστερά, που ήταν μια πλέμπα, μια γλίτσα, ένα μπλιάχ.
19: Η πρώην Πασόχη, παιδί μου.
0: Δεν είναι μόνο η πρώην Πασόχη.
19: Όχι, άλλο λέω.
0: Είναι και του δοκιμαστικού Σωλήνα, η δημόσια.
19: Άλλο λέω. Άλλο προσπαθώ να πω. Ένα κόμμα του 3% που πήραν φραπέζι.
0: Που έγινε 36.
19: Έγινε 36 από ψηφοφόρου που ήταν κάποτε Πασόχη.
0: Εννοείται αυτό.
19: Και κάτι άλλο πατριωτική δεξιά και
0: ξεκασμένου. Και διάβαζα από μέχρι εθνικιστές, θεούσες, από όλο αυτό το ψεκαστικό συνοθήλευμα. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή τον ξέρω καλά και επειδή τον έχω σκυλοβρίσει πάρα πολλές φορές, του βγάζω το καπέλο. Του βγάλω το καπέλο μία φορά για την κολοτούμπα που έκανε το φθινόπωρο του 2015 και μία δεύτερη φορά σε διάρκεια πλέον, διαρκώς, επειδή απομυθοποίησε και ξεφθύλισε αυτή τη γλίτσα. Τη δίθεν αριστερά ή τη αριστερά, τέλος πάντων.
19: Τώρα, βέβαια, υπάρχει ένα θέμα. Αυτοί οι 40 από
0: τα παλικάρια από τη Λιβαδιά.
19: Από του 47 τη κοινοβουλευτική ομάδα
0: ναι, που έχουν μείνει, 7 πήγανε στο.
19: Οι οποίοι, όπως έλεγα χθες το πρωί, αυτοστάθμευσαν τον εαυτό του κάπου και περιμένουν. Έχουν
0: κάποιοι παρέδωσαν και την έδρα, γιατί το ζήτησε ο σύντροφο ναι, Αλέξης ναι. Ότι δεν θα σα πάρω αν δεν παραδώσετε
19: αυτοί
0: την έδρα.
19: Θα πορευτούν.
0: Η Τσαπανίδου δεν παρέδωσε την έδρα, ξέρεις γιατί?
19: Όχι.
0: Γιατί αν την παρέδει, δεν ξέρεις ποιος
19: ναι,
0: θα έμπαινε
19: ο αυτός, θα έμπαινε ο Κασελάκης. Λοιπόν, αυτοί τώρα θα αλλάξουν όπως αλλάζει και ο Τσίπρας ή θα λένε τις παλιές αηδίες?
0: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς αηδίες θα λένε. Έτσι κι αλλιώς, είτε αλλάξει ο Μανολιός, είτε βάλει τα ρούχα του από την ίδια μεριά ή αλλιώς, πάντα τις ίδιες παπαριές θα λένε. Και είναι σημειωμένες, υπάρχει ένα βιβλίο μεγάλο δίτοπο που λέει «Λεξικό παπαριές της αριστεράς». Είναι τεράστιο αυτό το βιβλίο, έχει μέσα από Σοβιετία, Κιμ Γιονγκούν,
19: Κιμ
0: Ιλσούν.
19: Δεν μπορεί να πεθάνει η αριστερά και να λέμε τα ίδια.
0: Όχι, η αριστερά δεν θα πεθάνει, θα μετασχηματίζεται, θα διασπάται, γιατί η αριστερά παντού, η πρώτη δουλειά της είναι η διάσπαση. Διασπώνται συνεχώς, μέχρι που μένει ένας και διασπάται ο ίδιος, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να ζητήσω, να παρακαλέσω να μην λένε εκτελεστές ναι. Και εκτελέσεις. Ναι. Ήθελα να παρακαλέσω.
19: Αναξιοποιήθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
0: Μάλιστα, η Όλγα. Είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Έτσι. Ναι. Παρετήθηκε από το βουλευτικό, από την έδρα. Ναι. Παρέδωσε την έδρα.
19: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι.
0: Γιατί ποιος ξέρει ποιος βγαίνει από πίσω ναι. Της.
19: Και ο είναι και αυτό.
0: Είναι ποιος βγαίνει από πίσω μου, ναι. Με τα συγχωρήσεως.
19: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα.
0: Ναι.
19: Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν από ένα καινούριο εκδοτικό οίκο, ο οποίος ονομάζεται Ουτοπία ή Ιουτόπια, όπως θέλετε. Τα δύο αυτά βιβλία είναι του Dan Jones, είναι ένας δημοφιλής ιστορικός, μυθιστοριογράφος, τηλεοπτικός παραγωγός και δημοσιογράφος ο κύριος Jones. Dan Jones. Το πρώτο βιβλίο είναι με τον τίτλο «Η Σταυροφόρη, η επική ιστορία των πολέμων για τους Αγίους Τόπους». Το βιβλίο με Τεφ Jones. Το πρώτο βιβλίο είναι με τον τίτλο «Η Σταυροφόρη, η επική ιστορία των πολέμων για τους Αγίους Τόπους».

0: και πάλι ο Μάριος Κουτσούκος. Καλή σταδιοδρομία και στα δύο βιβλία. Καλή...
1: Να είναι καλά. Όλα τα βιβλία καλά να πηγαίνουν. Ε. Καλό είναι να πηγαίνουν καλά τα βιβλία, γιατί είναι και σπάνια.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «πού θα τα βάλω όλα αυτά?». Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Έχεις θερμούς χαιρετισμούς, μπορεί να διαφωνείς σε κάποια πράγματα, αλλά έχεις θερμούς χαιρετισμούς από τον Μανώλη Κωστίδη, φίλε μου.
1: Γρηγόρη. Γεια σου, σύντροφε. Ναι. Γεια σου, σύντροφε. Εγώ λοιπόν, είμαι αναγνώστης, τακτικός αναγνώστης.
0: Ναι. Και ένας φίλος και αυτός αριστερός στα νιάτα του, σαν και σένα, μου λέει «ξεπεσμένη Μπολσεβίκη, Φιλιστέη Μεσεβίκη».
1: Α, μ' αρέσει.
0: Αυτό.
1: Φιλιστέη εννοεί Παλαιστίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Free λοιπόν, Gaza.
0: Λοιπόν.
1: Αλέξης Τσίπρας,
0: Free Plastiline. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες διαδικτυακά με πολίτες.
16: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να έχουν

0: είναι πάντοτε, ας πούμε, τσάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
1: Την πέφτει στο κουτσούμπο ο φίλος μου, ο σύντροφος, έτσι. Κανονικά την πέφτει.
2: Εσύ είπες τα εκεί μαζί, δηλαδή θέλω να πω. Ανάλυσε τον εσύ.
1: Παιδί μου, στα πόδια μου
2: χώρου,
1: από το 2006.
2: Εμένα παλιοδεξίο μανιβάζω.
1: Το 2006.
2: Αναλυθείτε μετά.
1: Ήμουνα πρωτοπαλίκαρο στην ανοιχτή πόλη, όπως θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Και έχω διατελέσει και δημοτικό σύμβουλο με τον Τζίπρα, έτσι, και με άλλους συντρόφους και βουλευτής μετά συνεχόμενα 12 χρόνια. Α, τώρα που είπα δημοτικός σύμβουλος, να αποχαιρετήσουμε τη συντρόφισσα την υπέροχη Μάρο Κοντού, 11 η ώρα είναι η εξόδιος ακολουθία, να την αποχαιρετήσουμε και εμείς και αυτήν και την εποχή της και τις ταινίες, θέατρο, κινηματογράφος, θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση. Για μένα η κορυφή, η ιδέα είναι φοβεί τον άντρα και μπλα μπλα και ο Λάμπρος και ο Λαμπρούκος και ο αυτό και ο Κωνσταντίνο και δηλαδή. Η κορυφαία στιγμή είναι του μέγιστου Αλέκου Σακελάριου «Τα κίτρινα γάντια».
2: Ναι.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
21: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
23: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department, όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρου Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε στο μεταξύ ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν πριν από λίγο η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν 13 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν και τα 3 βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος την αγαπημένη ηθοποιό Μαρό Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δύναμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. «Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς», τόνισε ο Γάλλος φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Παρουσιάστηκε επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτς ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή. Σήμερα ο μήνας έχει 17. Είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι το θρυλικό τραγούδι για εκείνη την Μαρίνα που όλοι ήταν ερωτευμένοι μαζί της. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, το δικό μας του Κόκοτα, για εκείνη τη Μαρίνα που στις 16 Μάη μήνα μπήκε, πέρασε από μπροστά του με το αμάξι. Αλλά βέβαια η Μαρίνα δεν γιορτάζει Μάη μήνα, γιορτάζει Ιούλιο. Είναι η κλασική γιορτή του καλοκαιριού, η πρώτη καλοκαιρινή γιορτή. Τι άλλο, γιορτάζει και χρόνια του πολλά. Έχει γενέθλια σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Αυτά σε ένα πιο χαροπό κλίμα, σε λιγότερο χαροπό, πένθυμο κλίμα και ένα κλίμα συγκίνησης που από την πρώτη στιγμή μόλις ακούσαμε την είδηση επικράτησε. Σε λίγο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Μάρο Κοντού. Ίσως ο καλύτερος αποχαιρετισμός είναι αυτός που με χιούμορ κάνει ο Ανδρέας Πετρουλάκης στο σκίτσο του στην Καθημερινή σήμερα. Η Μάρο Κοντού, πανέμορφη όπως πάντα, ανεβαίνει στον ουρανό με τα φτερά στους ώμους, την υποδέχεται ο Άγιος Πέτρος. Είσαι η Ιταλίδα από την Κυψέλη, τη ρωτάει, μάλιστα, απαντάει εκείνη. Εσύ πας παράδεισο, η Κυψέλη όμως πάει κατά διαόλου. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Σας ζάλισα χθες με τις κριτικές για την Οδύσσια του Νόλαν που από χτες είναι στους κινηματογράφους και κόσμος τη βλέπει και εδώ και έξω, είναι παγκόσμια η πρεμιέρα χθες και οι κριτικοί διχάζονται. Ο Economist για παράδειγμα λέει ότι είναι μια απλουστευτική σαχλαμάρα, ο Guardian λέει ότι είναι ένα αριστούργημα και εδώ ο κόσμος διχάζεται, οι κριτικοί βέβαια την αγαπούν περισσότερο. Απλώς τώρα που το ξανασκέφτομαι έπρεπε εξ αρχής αυτό να πω, καλά η Οδύσσια. Αλλά το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της εβδομάδας είναι ότι ξαναβγήκε στις αίθουσες τις καλοκαιρινές σε νέα κόπια μια από τις πιο κλασικές και ωραίες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Η επανέκδοση της ταινίας του Σταύρου Τσόλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες» με το τρομερό τρίο Μπουλά, Μπακιρτζή και Ζουγανέλη με τις φοβερές ατάκες. Είναι πέναλτι, κύριε Τάσο, ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ακούτε ημερολόγιο, επιμένουμε ιταλικά μουσική στη μουσική μπάντα του ημερολογίου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η δική μας σχεδόν Μίλβα. Έχει πει Χατζηδάκη, έχει πει Θεοδωράκη, έχει πει Θάνο Μικρούτσικο, έχει πει και ταγκό. Στον κόσμο η μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες το βράδυ και δεν συνέβη ένα, συνέβη ένα γεγονός με δύο όψεις. Από τη μια χτες ήταν η έκτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμών αμερικανικών εναντίον παράκτιων στόχων του Ιράν. Αυτή τη φορά το Ιράν λέει ότι χτυπήθηκαν και στόχοι μη στρατιωτικοί, δηλαδή μια γέφυρα και μια πόλη όπου υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Και ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη ανάσα αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, με την Αμερική να ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων που θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και για τις ίδιες και για τον κόσμο, και ένα συμβιβασμό που και οι δύο πλευρές στα αλήθεια θέλουν και τις δύο πλευρές συμφέρει, αλλά καμία από τις δύο δεν είναι διατεθειμένη. Και νομίζω η Αμερική πριν λιγότερο από το Ιράν να πληρώσει το πολιτικό τίμημα για αυτόν τον συμβιβασμό, όχι προς το παρόν τουλάχιστον. Και από αυτήν την άποψη νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η φοβερή νύχτα βομβαρδισμών, η σφοδρότερη εδώ και πάρα πολύ καιρό, αμερικανική βομβαρδισμή στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ένα διάγγελμα στην τηλεόραση, prime time, 4 τα ξημερώματα σε εμάς, αλλά prime time στην Αμερική, όπου δεν είπε ούτε μία λέξη για αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο, απλώς αποκάλυψε μια τεράστια συνωμοσία βάσει της οποίας η Κίνα νόθευσε, έκλεψε τις εκλογές του 2020 με σκοπό να τις κερδίσει ο Biden και να τις χάσει ο ίδιος, και το βαθύ κράτος συγκάλυψε ενώ ήξερε ότι η Κίνα επηρέασε τις εκλογές, το συγκάλυψε και τα προδοτικά μίντια, τα κανάλια το έκρυψαν και αυτά, και γι' αυτό δύο κανάλια χτες μεγάλα εθνικά δεν μετέδωσαν το διάγγελμα του Προέδρου και τώρα απειλούνται με λουκέτο.

0: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση του κόσμου, δηλαδή αφενός το επικίνδυνο αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο, με το Ιράν αφήνει και αυτό υπενιγμούς ότι έχει δώσει εντολή στους Χούθη, αν συνεχιστούν τα αμερικανικά χτυπήματα, να αρχίσουν και εκείνοι να χτυπάνε ώστε να κλείσει και το άλλο πέρασμα προς την Ερυθρά Θάλασσα, από και προς το Σουέζ. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση στον κόσμο. Εδώ σε εμάς, από χτες το πρωί, είναι ο ΠΚΠ που μας δίνει μια γεύση για το τι είδους εκλογές θα ζήσουμε. Όλα ξεκίνησαν όταν χτες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες εναντίον 22 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων 4 βουλευτών εν ενεργεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημοσίων αξιωματούχων και πολιτικού προσωπικού, στα πλαίσια μιας έρευνας για ενδεχόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορούν τα γεωργικά κεφάλαια. Αυτή είναι η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες, σε διαδικασίες επιθεώρησης, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων για ψευδείς πιστοποιήσεις. Αυτό είναι το κατηγορητήριο, και το οποίο διευκρινίζει επίσης ότι όλα αυτά, δηλαδή όλα όσα αναγγέλλονται, αφορούν μία χρονιά μόνο, το 2021. Έπονται οι έλεγχοι για τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι το γεγονός. Πολιτικά αυτό το γεγονός έχει δώσει, έγινε η αφορμή ως πινθήρας για μια πολιτική έκρηξη που αποτυπώνεται και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ένα ισορροπημένο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Αρχιοθέτηση και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή 22 διώξεις εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών και άλλων στελεχών της διοίκησης και πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Τα νέα λένε 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έρχονται και άλλες δικογραφίες από εκεί και πέρα. Οι αντίπαλοι τίτλοι, σας τους έτσι απαριθμώ. Η Εστία έχει τίτλο 22 διώξεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Η Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, αντί να απολογηθεί ζητάει και τα ρέστα. Η Εφημερίδα Συντακτών, ίδιο. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, και η Κόντρα έχει τίτλο «Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης». Και από την άλλη μεριά, ο Ελεύθερος Τύπος κάνει τίτλο τη φράση του Πρωθυπουργού: «Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη για τις αθλειότητες?» Η απογευματινή φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια, και το μανιφέστο «Έπεσε η μάσκα της Κοβέση». Η πολιτική αντιπαράθεση είναι σε αυτό το στυλ. Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και προσπαθείτε να βγείτε και από πάνω, λέει το Πασόκ. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη για τις αθλειότητες, απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ που έχω ζήσει τα παλιά και τα θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, ξαφνικά έχω ένα άρωμα δεκαετίας του 80. Σαν να διαβάζω κάθε μέρα τις ανακοινώσεις που ανακοίνωναν με μπρίο τότε και το καταδιασκέδαζαν κιόλας οι ίδιοι. Οι μακαρίτες, ο Δημήτρης Μαρούδας του Πασόκ και ο Γιάννης Βούλτεψης της Νέας Δημοκρατίας. 10-12 ανακοινώσεις, απαντήσεις και ανταπαντήσεις την ημέρα, σαν ξαφνικά να αναστήθηκαν και οι δύο ωραίοι αυτοί μακαρίτες, και να παρακολουθούμε κάθε βράδυ το διάλογό τους. Κάπως έτσι θα ζούσουμε εκλογές που θα είναι σαν επανάληψη της δεκαετίας του 80, αλλά χωρίς αλατοπίπερο. Το αλατοπίπερο, αν υπάρξει, θα υπάρξει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου περιμένουμε να αρχίσει ο Πολάκης να επιτίθεται στον Τσίπρα για να αποκτήσει και ένα, πώς να πω, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι στο σινεμά, comic sidekick. Αλλά ας έρθουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτό που συμβαίνει στον Περσικό κόλπο, αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, καθώς είναι φανερό ότι και οι δύο πλευρές δεν έχουν κανένα συμφέρον στην παράταση του αδιέξοδου αυτού, απλώς δεν βρίσκουν και τρόπο να οδηγηθούν σε ένα συμβιβασμό. Κωνσταντίνος Φίλης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Να σου πω τώρα, κατά τα άλλα, σαν να ματιαστήκαμε μόνοι μας, Είπαμε τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος ως ομάδα, εννοώ. Και άρχισαν να πέσουν οι τραυματισμοί.
1: Καταλαβαίνω απολύτως την. Ναι, έχεις δίκιο, την αιχμή. Αλλά υπάρχει χρόνος για να αντικατασταθούν οι παίκτες με τους κατάλληλους και πιο κατάλληλους. Ναι. Τουλάχιστον στην περίπτωση του στόπερ.
0: Αισιοδοξία. Αντιθέτως, δεν βλέπω μεγάλη περιθώρια αισιοδοξία στον περσικό κόλπο. Και έλεγα, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι λες εσύ, ότι για μένα το χειρότερο, το πιο κακό σημάδι είναι ότι ενώ είναι έκτη μέρα βομβαρδισμών στον κόλπο, η εκχειρία έχει καταρρεύσει, το αδιέξοδο μοιάζει απόλυτο, κάνει ένα διάγγελμα ο πρόεδρος Τραμπ και δεν λέει λέξη για όλα αυτά. Βγάζει από το συρτάρι μια θεωρία συνωμοσίας πώς του έκλεψαν το 2020 οι Κινέζοι τις εκλογές.
1: Με τους οποίους βέβαια πριν από 1,5 μήνα όταν έκανε την επίσκεψη τα είχε βρει όλα υπέροχα.
0: Και το Σεπτέμβριο θα πάει ο Κινέζος ηγέτης στη Ουάσιγκτον και θα ξανά είναι όλα υπέροχα.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί πολύ απλά λέει και ξελέει και σε τελική ανάλυση λέει τόσα πολλά που χάνουν οι λέξεις την αξία και το νόημά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό, Παύλο, γιατί προφανώς και σε σχέση με τον περσικό κόλπο. Παρατηρούμε ότι οι αγορές, και μάλλον σε αυτό ποντάρει ο Τραμπ, δεν τσιμπάνε πλέον σε αυτά τα οποία λέγονται ή ακόμα και σε αυτά τα οποία γίνονται και έχουν προεξοφλήσει ότι με κάποιον τρόπο δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεαστούν οι τιμές του πετρελαίου και να επηρεαστεί συνολικά η παγκόσμια αγορά, παρά το γεγονός ότι το στενό του Ορμούζ είναι και πάλι ημί κλειστό, αν όχι απολύτως κλειστό. Ναι. Δηλαδή, εκεί που θα μπορούσαμε να έχουμε 40-50 διελέσεις τη μέρα, έχουμε 2 ή 3.
0: Ναι, και αυτές με τα φόβου Θεού, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι το εξής. Το έχουμε πολλές φορές επισημάνει, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το έθεσες στην απόλυτα σωστή του βάση, λέγοντας ότι υπάρχει ένα τέλειο αδιέξοδο. Εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω ότι τελικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που ακούμε ελάχιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται η λύση να έχει έρθει. Και πολύ απλά κάποιοι να μην το ξέρουν. Τι εννοώ με αυτό? Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, την πληροφορία η οποία δεν έχει διαψευστεί. Ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου, γιατί περί αυτού επρόκειτο, δηλαδή το πρόβλημά μας είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, το απεμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να το διαχειριστεί με μια συμφωνία 10ετή, 15ετή, 20ετή, αυτό θα φανεί στην πορεία. Φαίνεται λοιπόν ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, τα περίπου αυτά 400 με 600 κιλά που κανείς δεν ξέρει ακόμα πόσα είναι, έχει καταστεί ραδιενεργό. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ούτε οι Ιρανοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, και μάλιστα φέρεται δύο επιστήμονες οι οποίοι πλησίασαν να πέθαναν, ούτε οι Αμερικανοί να μπορούν να το ανακτήσουν με κάποιον τρόπο, μόνο και μόνο γιατί είναι θανατηφόρο. Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, η οποία ξαναλέω δεν έχει διαψευστεί, έχει δει το φως του δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. Αυτό σημαίνει, Παύλο, ότι έχουμε μια νέα συνθήκη. Διότι πλέον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν περνά σε δεύτερη μοίρα και αυτό που είναι σε πρώτη.
0: Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν μιλά γι' αυτό σε όλη αυτή τη φασαρία.
1: Ναι. Αυτό πιθανόν να επιβεβαιώνει και αυτή την πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να πάω ένα βήμα παρακάτω και να πω ότι το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και μάλιστα οι ίδιοι οι Ιρανοί παραδέχτηκαν ότι είναι σαν να έχουμε, λέει, 100 πυρηνικές κεφαλές. Είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Και τελικά όλος ο καβγάς γίνεται γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι οι Ιρανοί, όσο δεν υπάρχει συμφωνία οριστική για το στενό του Ορμούζ, στην οποία συμφωνία αυτή θα ήθελαν να τους αναγνωρίζεται ρόλος και μάλιστα κυρίαρχος καθοριστικός, τι κάνουν? Δεν επιτρέπουν αυτό που οι Αμερικανοί θέλουν, δηλαδή να περνούν πλοία από το νότο του στενού του Ορμούζ, που είναι το Ομάν, όπου είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια, είναι κατοχυρωμένη, και χτυπούν ακριβώς αυτά τα πλοία. Δηλαδή θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι όσο δεν έχουμε συμφωνία, κανένα πλοίο δεν μπορεί να περνά από το στενό του Ορμούζ, ακόμα και από το νότιο διάδρομο.
0: Χωρίς να το ελέγχουν οι ίδιοι οι Ιρανοί. Χωρίς να ελέγχουν την διαδρομή του εκείνη.
1: Πρόσεξε, δεν είναι ότι θέλουν να ελέγξουν τη διαδρομή του νοτίου διαδρόμου, είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα πρόσκομα στο νότιο διάδρομο, ώστε να γίνει μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ που θα είναι συνολική. Και βέβαια, από τη στιγμή που θα υπάρχει συμφωνία, προφανώς θα μπορούν να περνάνε κάποια πλοία και από εκεί. Οι Αμερικανοί από την άλλη έχουν ερμηνεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία προφανώς είναι στον αέρα, ως κάτι διαφορετικό. Ότι δηλαδή ανοίγει το στενό του Ορμούς, ξεσφραγίζουμε και εμείς το δικό μας κομμάτι, έτσι ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να δέχονται κανονικά και τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό και να εξάγουν πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Και κάπου εκεί πέρα είναι προφανές ότι η συμφωνία αυτή ήταν αρκετά ασαφής, ώστε ο καθένας να δώσει τη δική του ερμηνεία και να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Όμως ακόμα και τώρα πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε μια τέτοια έκταση επιδείνωση, ώστε να θυμηθούμε τον πόλεμο των πρώτων 37 ημερών ή να δούμε χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ προφανώς εξετάζει το σενάριο αυτό αλλά το εξετάζει με χρονικού ορίζοντα τις ενδιάμεσες εκλογές. Εγώ αυτό που θα έλεγα, Παύλο, είναι ότι οι Ιρανοί θα κάνουν μεγάλο λάθος, γιατί μέχρι τώρα σε πολλές έτσι από τις πτυχές της διαπραγμάτευσης έχουν φανεί ότι είναι ο ισχυρός παίκτης, κυρίως γιατί οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Ιρανοί θα κάνουν, κατά την άποψή μου, πολύ μεγάλο λάθος αν δεν βρουν μία συμφωνία με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε χάσει και κερδίσει, το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να διατηρήσει τον έλεγχο της γερουσίας.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Αλλά ακόμα και τα δύο σώματα να έχανε, σου λέω εγώ, που είναι αρκετά δύσκολο να χάσει και τη γερουσία. Ο Τραμπ έχει δύο χρόνια μπροστά του Προεδρίας, είναι τα δύο τελευταία χρόνια. Θα αναμετρηθεί με την ιστορία, είναι η πολιτική του κληρονομιά. Εκτιμώ ότι θα είναι εντελώς απεγκλωβισμένος από την όποια πίεση δέχεται αυτή τη στιγμή.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
9: Nova 931.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Nova 931.
13: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους προς τη γέφυρα Ρωσινιών λόγω τροχαίου. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάσει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5%.

0: πολυτακτικά. Στο τελευταίο του κύμα περιέλαβε μία ερώτηση που εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, πρότεινε στους ανθρώπους που ρωτούσε, σε όλη την Ευρώπη, δύο προτάσεις, δύο θέσεις, δύο δηλώσεις. Η πρώτη έλεγε, η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό, γιατί τα οικονομικά συμφέροντα το εμποδίζουν. Το έχετε ακούσει, το έχετε ακούσει να λέγεται. Έχουν βρει τη θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά δεν μας τη λένε γιατί δεν τους συμφέρει οικονομικά. Η δεύτερη δήλωση είναι, όλοι οι ιοί, αυτοί που τα τελευταία χρόνια μας αλαφιάζουν, παράγονται σε κρατικά εργαστήρια, όχι κατά λάθος, αλλά με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Μας γεμίζουν ιούς ακριβώς για να μας φυλακίζουν. Όπως ο COVID για παράδειγμα. Και αυτό το έχετε ακούσει, δεν το έχετε ακούσει. Εννοείται ότι το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτές οι δύο δηλώσεις τέθηκαν από το Ευρωβαρόμετρο προς τους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που πήραν μέρος στην έρευνα σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες, ιδιαίτερα οι χώρες του Βορρά, όπου ασήμαντες μειοψηφίες πιστεύουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, στη Φιλανδία μόλις 6% λένε ότι αυτές οι δύο δηλώσεις είναι σωστές. Στη Σουηδία 4%. Στη Δανία 3,7%. Στην Ελλάδα ένα στους δύο σχεδόν. 45,4% των Ελληνίδων και των Ελλήνων δηλώνουν ότι και τα δύο είναι σωστά. Και η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά μας την κρύβουν τα οικονομικά συμφέροντα. Ναι. Και έχουν δημιουργηθεί στα εργαστήρια επίτηδες από τις κυβερνήσεις για να μας αφαιρούν τις ελευθερίες μας. Την ίδια άποψη συμμερίζεται το 56,7% των Βουλγάρων, το 56,1% των Κυπρίων. Αυτές οι δύο χώρες έχουν το ρεκόρ, Βουλγαρία και Κύπρος. Τρίτη έρχεται η Ελλάδα με 45,4%. Να σας πω και κάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον. Όταν προσπαθούν να λύσουν τα πολιτικά φρονήματα, δηλαδή την πολιτική αυτοτοποθέτηση των ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτές τις δύο μεγάλες θεωρίες συνωμοσίας, δηλαδή ότι μας κρύβουν την υπαρκτή θεραπεία για τον καρκίνο γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να μας την προσφέρουν, και δεύτερον ότι οι κυβερνήσεις επίτηδες μας απλώνουν ιούς για να μας φυλακίζουν. Αν ρωτήσεις ποιοι τις πιστεύουν περισσότερο, οι δεξιοί, οι κεντρώοι, οι αριστεροί, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Δεν κάνει διαφορά αν είσαι δεξιός, κεντρώος ή αριστερός. Η απήχηση αυτών των θεωριών συνωμασίας είναι εξίσου μεγάλη σε όλο το άπλος, όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος. Ναι, τέλος πάντων. Πολιτικά, χτες η μέρα την έκλεψε αυτή η αντιπαράθεση για τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το γεγονός δηλαδή από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έγινε άρση της βουλευτικής ασυλίας, 13 ήταν συνολικά, για τους 9 η υπόθεση μπήκε κατευθείαν στο αρχείο χωρίς περαιτέρω έρευνα και οι 4 παραπέμπονται, σε 4 απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Για την κυβέρνηση είναι ένας θρίαμβος. Τι σημαίνει 4 ψωροπλημελήματα τώρα? Για την αντιπολίτευση είναι έγκλημα καθοσιώσεως, σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Από εκεί και πέρα, και σήμερα το θέμα της ημέρας θα συνεχίσει να είναι, για όσους παρακολουθούν, το περιθώριο της πολιτικής ή το παραπολιτικό, γιατί πολιτικό-πολιτικό δύσκολα ακόμη το λες, είναι το κύμα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αγγελική Σπανού στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής γράφει ένα ενδιαφέρον σημείωμα για τον Τσίπρα, ο ίδιος έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος τον τελειώνει και στέκεται μπροστά στην καταδάφιση σαν να μην τον αφορά, σαν να μην είναι οι παλιοί σύντροφοι και υπουργοί του αυτοί που τώρα αλληλοσπαράσσονται και ευτελίζουν το ιδεώδες που επικαλούνται, έχοντας δίπλα του νέα πρόσωπα με σύγχρονο πολιτικό μάρκετινγκ, ξένο προς το αντισυστημικό παρελθόν, συμπεριφέρεται σαν να μην ξέρει τίποτε για το φόνο της αριστεράς. Και έτσι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπροστά του ένα υπέροχο καλοκαίρι με τον αέρα του δεύτερου στις δημοσκοπήσεις, με ένα κόμμα απολύτως αρχηγικό, με άριστους επαγγελματίες να τον βοηθούν οργανωτικά και επικοινωνιακά, με πολύ ισχυρές συμμαχίες στο μηδιακό χώρο και τον βασικό του ανταγωνιστή, το Πασόκ, σε τροχιά αυτοκαταστροφής. Τι περιμένουμε όταν η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά στο 1-2%, αρχίσει να του επιτίθεται με λύσα, όπως θα γίνει βέβαια, εκείνος τότε θα μπορεί να απαντήσει στον Πολάκη με την πολακική ρίση «Τα σκυλιά ουρλιάζουν, το καραβάνι προχωρά». Ναι, στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής είναι το άρθρο της Αγγελικής Πανού. Από πάνω έχει ένα σκίτσο του Ηλία Μακρύ, πολύ ωραίο, σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ένας πιτσιρίκος ξαφνικά βλέπει μια τρύπα στο πάτωμα και έναν τεράστιο ποντικό να βγάζει το κεφάλι του. «Μπαμπά, τρέξε, ο Μετροπόντικας». Περικυψέλης ο λόγος μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα? Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Madame Mirella, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, σας έλεγε για το σκίτσο του Ηλία Μακρύ στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Ξαφνικά Στο πάτωμα ανοίγει μια τρύπα και ο Πιτσιρίκος βλέπει μπροστά του έναν πελώριο κεφάλι ποντικού. Μπαμπά, τρέξε ο Μετροπόντικας. Είναι όλη αυτή η φασαρία που ξεκίνησε στην Κυψέλη, καθώς τα σπίτια κοντά στη γραμμή του, κοντά στο εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό, παρουσιάζουν ρογμές και διάφορες άλλες αλλοιώσεις. Οι κάτοικοι εννοείται ότι ανησυχούν πολύ. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, που ασχολήθηκε με το θέμα, ασχολείται δηλαδή με το θέμα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Ταχιάο.
13: Καλημέρα, κύριε Τζουμά.
0: Αν κατάλαβα καλά, αυτό τους κατοίκους μεν μπορεί να τους ξάφνιασε, αλλά εσείς είναι κάτι που το παρακολουθείτε καιρό, δηλαδή ενώ και εσείς ως Υπουργείο και ο κατασκευαστής.
13: Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις επιχειρησιακές υποχρεώσεις της Ελληνικό Μετρό. Είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
13: Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τρύπα από κάτω, έτσι πως το εννοούν οι κάτοικοι. Έχει κατασκευαστεί ήδη σύραγγα.
0: Ναι.
13: Υπάρχει μια κατασκευασμένη σύραγγα του μετρό και είναι σταματημένος ο Μετροπόντικας. Στο σημείο που είναι σταματημένος,
0: ναι,
13: η κεφαλή γίνεται διαρκώς έγχυση ενός ειδικού πολφού, ο οποίος ισοσταθμίζει την πίεση των υπερκείμενων κατασκευών.
0: Μάλιστα.
13: Οπότε...
0: Άρα η σύραγγα είναι έτοιμη. Δεν γίνονται εργασίες εξ καφές και τέτοια. Είναι απλώς ο Μετροπόντικας μέσα στη σύραγγα που δημιουργεί το πρόβλημα.
13: Δεν μοιάζει να το δημιουργεί πλέον.
0: Όχι.
13: Δηλαδή δεν υπάρχει εικόνα να υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
0: Αυτό σας τους ξάφνιασε, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το ξέρανε, δεν το περιμένανε, δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής ας πούμε πραγματικότητας εκεί στην περιοχή.
13: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι στη φάση της προετοιμασίας του έργου έχει γίνει επίσκεψη σε όλα τα υπόγεια των οικοδομών, έχει γίνει αποτύπωση, έχουν πάρει τις οικοδομικές άδειες από την πολεοδομία. Αν και τουλάχιστον ας πούμε, για μια εξαόρροφη οικοδομή δεν έχει βρεθεί πολεοδομική άδεια, για παράδειγμα. Είναι τέτοια φαινόμενα.
0: Του πότε άραγε είναι αυτή?
13: Τη δεκαετία του 60.
0: Τη δεκαετία του 60.
13: Το ζήτημα είναι ότι είχε γίνει προετοιμασία, αλλά το προφίλ το γεωτεχνικό τελικά ήταν χειρότερο από ό,τι περίμεναν. Έχει γίνει μελέτη, έχω εικόνα της μελέτης καινούργιας η οποία έχει εκπονηθεί και πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα, θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους οι οποίοι ανησυχούν, προφανώς.
0: Προφανώς ανησυχούν, όχι απλώς ανησυχούν, αλλά ζητάνε και κάτι. Δηλαδή λένε να μας δώσετε και εμάς τα στοιχεία, δηλαδή να δούμε αυτές τις μελέτες, να δούμε τι λένε για να ξέρουμε αν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας.
13: Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι τις μετρήσεις δεν μπορούν να τις διαβάσουν παρά μόνο οι πολύ πολύ ειδικοί, αλλιώς θα πάρουν μια σειρά από αριθμούς την οποία δεν την κατανοούν οι πολίτες. Ούτε ο κάθε μηχανικός μπορεί να τη διαβάσει. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό, σε κάθε διαμέρισμα και σε κάθε κτίριο φυσικά. Οι πραγματογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους ό,τι στοιχεία χρειαστούν, τα στοιχεία των μετακινήσεων, γιατί γίνεται διαρκής παρακολούθηση με γεωθετικούς σταθμούς το τι σημαίνει εκεί. Και το δεύτερο που έχουμε πει είναι ότι όταν επίσης. Πρέπει να προσθέσω ότι όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου. Έτσι. Δεν θα πληρώσει κανένα.
0: Εννοείται οι ζημίες στα σπίτια, στις οικοδομές.
13: Έχουν γίνει κάποιες προσωρινές αποκαταστάσεις, γίνουν και οριστικές αποκαταστάσεις. Πρέπει οι άνθρωποι να ανοίξουν τις πόρτες τους μηχανικούς εταιρείας για να υπάρξουν σχετικές επεμβάσεις. Καταλαβαίνω ότι προηγουμένως θέλουν να έχουν τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στην κατασκευή τους, στην οικοδομή τους. Θα την έχουν, ήδη έχουν. Δοθεί τέτοιες έγγραφες διαβεβαιώσεις σε κάποιους από την Ελληνικό Μετρό. Έχω υπόψη μου αυτές, τις έχω δει. Και τώρα για να προχωρήσει το έργο περαιτέρω, σας λέω ότι θα γίνει μια δημόσια παρουσίαση σε ειδικούς βέβαια. Έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να το καταλάβει. Της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί επιπρόσθετα αυτής που έχει υιοθετηθεί στο έργο, για να υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της ασφάλειας. Γιατί φαίνεται ότι για ένα ακόμα, όχι πολύ μεγάλο μήκος, αλλά σε κάθε περίπτωση για ένα ακόμα τμήμα του έργου θα υπάρχουν εξίσου δύσκολες γεωτεχνικές συνθήκες.
0: Το έργο έχει σταματήσει πόσο καιρό τώρα?
13: Δύο μήνες.
0: Δύο μήνες.
13: Σταματήσει παραπάνω από δύο μήνες.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Το έργο έχει σταματήσει πόσο καιρό τώρα?
13: Δύο μήνες.
0: Δύο μήνες.
13: Σταματήσει παραπάνω από δύο μήνες.

0: Αττικό Μετρό και αυτή εγκριθεί, θα γίνει και η δημόσια παρουσίασή της για να ξεκινήσει το έργο. Επειδή έχω δει δηλαδή πολλούς που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και καθηγητές και άνθρωποι και μηχανικούς, όλοι αυτοί θα γίνουν μέτοχοι αυτής της μελέτης, δηλαδή θα την πληροφορηθούν. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, γιατί δεν πρέπει να μένουμε σε θεωρητικές κουβέντες. Πρέπει να πάρει κανένας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά. Μετρό κάνουμε και το μετρό είναι ένα δύσκολο έργο. Τα υπόγεια έργα είναι δύσκολα έργα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις από κάτω. Πάντα ελοχεύουν εκπλήξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει οι πάντες, όταν βγαίνουν στην τηλεοράση και μιλούν, να ξέρουν γιατί μιλούν.
1: Άρα το έργο δεν θα ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και κατατεθεί του πραγματογνώμονα και συζητηθεί κατά κάποιο τρόπο, ενημερωθεί και ο κόσμος που ενδιαφέρεται, και ο τεχνικός κόσμος και οι κάτοικοι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή τότε η κλήρανση από την Αττικό Μετρό στον κατασκευαστή του έργου για να προχωρήσει ο Μετροπόδικας.
1: Υπάρχει, έστω σας περνάει το μυαλό, ότι θα μπορούσε ακόμη και να ματαιωθεί ένα έργο το οποίο η σημασία του δεν χωράει συζήτηση?
0: Όχι, όχι, ούτε για αστείο. Έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολα εδάφη ο Μετροπόδικας στο παρελθόν και Μετροπόδικας ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Δηλαδή θα επαναλάβω αυτό που μου έχουν πει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό. Ο Μετροπόντικας ο σημερινός είναι μια Porsche καρέρα σε σχέση με το Μετροπόντικα το παλιό που άνοιξε την πρώτη, τη γραμμή 2 και τη γραμμή 3, που ήταν ένα Mini Cooper, για να καταλάβετε. Μιλάμε για εντελώς άλλη τεχνολογία, για μεθοδολογία η οποία εξισορροπεί τις πιέσεις με αυτό το πολφό που σας είπα, για ένα Μετροπόντικα ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες, και ακριβώς επειδή θα προσθεθούν αυτές οι δυνατότητες τώρα τη μεθοδολογία εξγραφής, γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Γιατί χρειάζεται να γραφτούν πρόσφατα εξαρτήματα από τη Γερμανία.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, υπάρχει πιθανότητα όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι?
0: Κοιτάξτε, η διάτρηση είναι προγραμματιστεί να τελειώσει κάπου στο τέλος του έτους. Το δύσκολο αυτό πεδίο του κέντρου της Αθήνας, νομίζω ότι εφόσον ξεκινήσει το έργο, θα μπορέσει κανένας κάπου προς τα μέσα του φθινοπόρου να έχει βγει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τεχιάου.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά, Spencer Davis Group. Ακούσαμε και στο πρώτο μέρος ένα τραγούδι. Αυτός ο φοβερός τύπος, ο Spencer Davis, είχε φτιάξει μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες μπάντες τη δεκαετία του 60, στο Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά. Πέρασαν σπουδαίοι μουσικοί από την μπάντα αυτή. Ο ίδιος είχε γεννηθεί σαν σήμερα, δεν είναι πια μαζί μας εδώ και κάποια χρόνια. Έχει αποτιμήσεις κύριων, παίζει εκεί την κιθάρα του.

Λοιπόν, στις τηλεοράσεις έρχονται οι πρώτες εικόνες από το πρώτο νεκροταφείο όπου ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην Μαροκοντού. Συντονιστείτε τηλεοπτικά, θα τις δείτε τις εικόνες αυτές. Πολιτικά, κάντε υπομονή. Όπως έλεγα και χτες, θα ζήσουμε μια προεκλογική περίοδο που κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να την παρακολουθούμε κρατώντας λίγο τη μύτη μας. Προς το παρόν σας εύχομαι να έχετε ένα... πήρα 3-4 ερωτήματα για αυτό που έλεγα πριν, για αυτή την ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου που μετράει την αντοχή μας στις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι το Ευρωβαρόμετρο, είναι δημοσιευμένο διαδικτυακά. Το δημοσιεύει σήμερα, το κάνει μεγάλο θέμα τα, η εφημερίδα Τα Νέα. Μπορείτε να το βρείτε και εκεί. Λοιπόν, σας εύχομαι μια καλή μέρα. Εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Απολαύστε το, ζέστη θα κάνει. Και ένα καλό καλοκαίρι. Αυτό ήταν το τελευταίο ημερολόγιο της σεζόν.

0: Θα ακούσετε διαφημίσεις, κατόπιν ειδήσεις, μετά έρχονται ο Γιώργος Δημήτρη, αλλά προηγουμένως να σας θυμίσω αυτό το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας που μεσολαβεί και σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Είναι μια χρηματοδότηση που μπορεί να σας προσφέρει μέχρι 500.000 για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια. Παρέχεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, ακόμη και ατομικές επιχειρήσεις, με πολύ ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του
7: Νόβα. 9:31. Η ώρα είναι 11.
8: Νόβα 9:31.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
16: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
17: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
18: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
19: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
20: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
27: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα. ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
0: Scrap Afi Momtzaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 2 54 10 266 55.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε όλοι και αν κάνετε. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και ακούτε τον Nova 931. Είναι η πρωινή ενημερωτική εκπομπή η οποία μας φέρνει κοντά στην τοπική επικαιρότητα. Τα χρόνια μας πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και σε όσους ασφαλώς έχουν γενέθλια στη Μαρίνα, στο Μαρίνο που έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης στην ταυτότητα της ημέρας και είναι το πρωινό αυτό της Παρασκευής που μαζί θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Ξάνθη πιο συγκεκριμένα και στη Θράκη τουλάχιστον αυτό που αφορά το δικό μας κομμάτι. Στα γεγονότα σαν σήμερα, 1912, ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, μια μοναδικότητα θα λέγαμε παγκόσμια, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσοντας ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, μια προσωρινή διοίκηση που 4 μήνες περίπου θα λειτουργήσουν σαν ένα ανεξάρτητο κράτος. Πράγματα που μαθαίνουμε και που κάθε μέρα γνωρίζουμε ότι συνέβησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 1936, η εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νομίμως εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου οδηγεί στην έναρξη του Ισπανικού Εμφύλιου Πολέμου που θα διαρκέσει ως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού Φράγκου, κηρύσσοντας και αυτός όπως ήταν διαδεδομένο σε μεσογειακές χώρες, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, να έχει δικτατορικό καθεστώς. 1945, η διάσκεψη κορυφής με την συμμετοχή του Ιωσήφ Στάλιν, του Χάρι Τρούμαν και του Βίνστον Τσόρτσιλ στο Πότσνταμ της Γερμανίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973, ένας άνευ προηγούμενου καύσωνας πλήττει την Ελλάδα που θα διαρκέσει έως και στις 20 Ιουλίου. Θερμοκρασίες 46,5, 46,4, 46,2 σε διάφορες περιοχές, ακόμα και 41,2 στο αστεροσκοπείο Αθηνών. 2015, σαν σήμερα, σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Θα θυμηθούμε ότι περίπου μία και κάτι στις αρχές Ιουλίου είχε γίνει το νέο όχι δημοψήφισμα και ότι η ανταρσία βουλευτών και η μετακίνησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που μάλλον δεν αφορά μόνο το 2015, αφού και σήμερα 3 βουλευτές, μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ήταν στη λίστα και των τότε ανταρτών, μαζί με άλλους 2, φεύγουν από την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Γιάννης Γρυπάρης, ο Έλληνας ποιητής, έχει σαν σήμερα γεννηθεί το 1870, όπως και η Μίλβα, η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια, το 1939. Φεύγουν από τη ζωή 2 τεράστιες φιγούρες, 2 τεράστια ονόματα της τζαζ, η Billie Holiday με τα φωνητικά της, Ελεονόρα Φάγκαν, το πραγματικό της όνομα, και ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικάνος σαξοφωνίστας, πολύ διάσημος και αναγνωρισμένος διεθνώς από το A Love Supreme, τη μεγάλη του επιτυχία, το 1967 φεύγει από κοντά μας. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν σημαντικά γεγονότα και ημερομηνίες σαν σήμερα. Προχωράμε.
1: Nova Radio News Today.
0: Με το κτήμα στην παρέα μας, οι απολαύσεις δεν έχουν όρια, δεν έχουν ώρα, δεν έχουν μέρα. Γιατί όλες τις μέρες, κάθε μέρα από νωρίς το πρωί, το κτήμα είναι κοντά μας. Καλοκαιρινό, δροσερό, μοναδικό, με πολλές δυνατότητες και επιλογές για εμάς. Καταρχήν έχουμε τον αγαπημένο μας καφέ, φρέσκους, στημένους χυμούς και εξαιρετικά πρωινά από νωρίς το πρωί για τους μεγαλύτερους και για τους μικρότερους και να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο τα παιδιά και οι μεγάλοι κάτω από τα κιόσκα και τις βεράντες να απολαύσουν την έξοδό τους στο καφεδάκι τους, στο πρωινό τους. Η μέρα συνεχίζει και η παρουσία του κτήματος μεταφέρει ένα πλούσιο μενού, ποιοτικό, με τοπικά προϊόντα, με εξαιρετικές γεύσεις και απολαύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να βρεθούν στο χώρο του, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, και να έχουν μια μοναδική έξοδο. Καλοκαίρι στο κτήμα είναι γεμάτο απολαύσεις, είναι όλες τις μέρες, είναι από νωρίς το πρωί, είναι για μικρούς και μεγάλους, είναι για καφέ, είναι για κρασάκι, είναι για μπυρίτσα, κοκτέιλ, όλα όσα θέλετε θα τα βρείτε εκεί στο φιλόξενο και δροσερό χώρο του. 254-10-210-10 είναι τηλέφωνο επικοινωνίας για να είστε πιο άμεσα στις πληροφορίες και στις κρατήσεις με το κτήμα.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1. Nova Radio News Today.
0: Ανακύκλωση με τη Scrap των αδερφών Μουντζάκη, μια μεγάλη εταιρεία που από το 1980 βάζει μια μεγάλη σφραγίδα στην ανακύκλωση. Σφραγίδα βάζει και στο πιστοποιητικό απόσυρσης που θα σας δώσει για το όχημα που θα επιλέξετε τη Scrap των αδερφών Μουντζάκη για να αποσύρετε. Θα πάρετε τα μετρητά στο χέρι, το πιστοποιητικό απόσυρσης, και θα σας βοηθήσει και θα σας εξυπηρετήσει και με την περισυλλογή του οχήματος, γιατί είναι κάτι το οποίο σίγουρα προβληματίζει πολλούς. 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η Scrap των αδερφών Μουντζάκη είναι κοντά μας και για μέταλλα, υλικά, συσκευές, αλλά και για την ενοικίαση κάνδων μπαζών. Άμεσα και γρήγορα, 254-10-266-55. Καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.
0: Όταν μιλάμε για το μέλλον μας, πραγματικά πολλοί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο, καθώς δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις, αλλά η επαγγελματική αποκατάσταση είναι κάτι που είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι το δέλτα βήμα, να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, και είναι και δίπλα μας, εδώ, στην Ξάνθη, στη Λεωνορδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη. Επισκεφτείτε να δείτε τις εγκαταστάσεις, να δείτε την υποδομή, να σχεδιάσετε το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή σας, και αυτοί θα αναλάβουν και την εκπαίδευση, αλλά και μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σας στηρίξει για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. delta36.gr 254-10-20-360. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, προχωράμε στην επόμενη συνάντησή μας με μια θεατρική παράσταση που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Θέλω να σας πω για μια θεατρική παράσταση που τη Δευτέρα θα είναι εδώ στην Ξάνθη. Βλέπω, έχω μια τελευταία πρόσκληση να σας δώσω για εσάς. Την παίρνετε άμεσα, δεν έχει διαγωνισμό ή κάτι να περάσετε τη Δευτέρα, τώρα. 254-10-83-330-31. Κερδίστε προσκλήσεις λοιπόν, και εδώ έχω τη μία τελευταία για το κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έρχεται ερμηνεύοντας έναν νεορκέζο μοναχικό μετά το θάνατο της γυναίκας του στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Οι επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα που εργάζεται σε μια πολυεθνική κάθε Πέμπτη, από τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλέξει για πάντα και τους δύο. Ένα σενάριο χαρακτήρων, μια θεατρική παράσταση χαρακτήρων και δύο δυνατοί ερμηνευτές, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Θανάσης Πατριαρχίας, υπόσχονται να μας κρατήσουν με πολύ ενδιαφέρον αυτή τη Δευτέρα στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 254-10-83-330-31. Σας περιμένω για να πάρετε αυτή την πρόσκληση άμεσα, αμέσως τώρα. Λίγη μικρή μουσική ανάσα, λίγες στροφές από Adam Port, από τους K&A Music από τη Γερμανία, με την Καμίλα Καμπέγγιο να βάζει την υπογραφή της στα φωνητικά, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη δημοτικότητα του τραγουδιού, και επιστρέφω σε λίγο με το δελτίο της Ξάνθης.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Είναι Παρασκευή πρωί, 17 Ιουλίου 2026. Στέφανος Ευανόπουλος, ακούτε Nova 931. Είναι το τοπικό μας δελτίο με τα νέα της Ξάνθης. Και ξεκινάμε με τη Δημοτική Επιτροπή που ενέκρινε έργα, προμήθειες και οικονομικές αποφάσεις λήφθηκαν στις συνεδριάσεις της, εξετάζοντας 21 συνολικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων ήταν η έγκριση τεχνικών παρεμβάσεων σε δημοτικές υποδομές, εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών και σχολικών εγκαταστάσεων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και προμήθειες για υπηρεσίες του Δήμου. Παράλληλα, εγκρίθηκαν οικονομικές πιστώσεις και διαδικασίες ανάθεσης που αφορούν τον προγραμματισμό έργων του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οπότε ο Δήμος Ξάνθης δημοσιοποίησε αυτούς τους πίνακες σύμφωνα με τις αιτήσεις που είχαν προηγηθεί για την ένταξη των παιδιών στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 26-27. Οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανακοίνωσε ότι ξεκινούν η περιφέρειά μας νέοι αεροψεκασμοί στις περιοχές των Δήμων Αβδείρων και Τοπίρου. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν τις βραδινές ώρες εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν στο πλαίσιο του προγράμματος περιορισμού του πληθυσμού των κουνουπιών. Στην τελική ευθεία τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ξάνθης, έχουμε πει, και με την παρουσία του Υπουργού Υγείας και με τη σημαντική πρόοδο που παρουσιάζει το έργο για το νέο τμήμα επικόνων περιστατικών του νοσοκομείου, η Διοικήτρια Ζωή Κοσμίδου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την ηλεκτρολογική σύνδεση του νέου κτηρίου με το κεντρικό κορμό του νοσοκομείου, ένα κρίσιμο στάδιο πριν από την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την παροχή επικόντων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Παράταση για το Πανεπιστημιακό Κατασκηνωτικό Κέντρο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στη Θάσο. Έτσι λοιπόν προχωρά το Δημοκρίτιο στην αξιοποίηση του κατασκηνωτικού χώρου της Ποταμιάς Θάσου, ο οποίος παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα. Η πρωτοβουλία αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και φοιτητικών δράσεων και ενισχύει την παρουσία του Πανεπιστημίου μας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης ιδιώτια ακτινολόγου στο νοσοκομείο, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη αυτού της ειδικότητας γιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Η σύμβαση προβλέπει τη διάρκεια 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης και αποσκοπή στην κάλυψη αναγκών του ακτινολογικού τμήματος και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για σχολικούς καθαριστές μέχρι και τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας. Οι υποβολές αιτήσεων συνεχίζονται για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών και είναι και πολλές και είναι ένα κομμάτι που είναι αναγκαίο. Έτσι λοιπόν οι συμβάσεις θα καλύψουν τις ανάγκες σχολικών μονάδων εν ώψη της έναρξης της νέας χρονιάς. Σχολικής χρονιάς βεβαίως. Οι 12 σχολικές μονάδες που τίθενται σε αναστολή λειτουργίας στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης έχουν γίνει και ΦΕΚ. Η απόφαση εντάσσεται στο ετήσιο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας και αφορά σχολικές μονάδες με πολύ μικρό μαθητικό δυναμικό. Στα αστυνομικά νέα, 22 συλλήψεις σε μια εβδομάδα μόνο στην Αμουθού, με εντατικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία σε όλη την περιφέρεια. 22 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις ήταν με τη συμμετοχή και τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, με στόχο την ενίσχυση και την ασφάλεια στην περιοχή. 2 συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στην Ξάνθη. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων για την παραλαβή ταχυδρομικού δέματος που περιείχε περίπου 185 γραμμάρια κάναβης. Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη αστυνομική επιχείρηση στην περιφέρειά μας, με την οποία πραγματοποιήθηκαν συνολικά πολλές συλλήψεις. Για την πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στην Ξάνθη, θερμοκρασία 22 με 35 με ασθενείς ως μέτριους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες στις μεσημβρινές ώρες. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας όσον αφορά τον καιρό. Πάμε με ένα κορυφαίο τραγούδι για το Διεθνές Ρεπερτόριο από τη Ρουμανία και την Αλεξάνδρα Στάν. Να φτάσουμε στις 11.30, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Αφήμου Μτζάκι. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
8: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News. Today.

0: Επιστροφή εδώ στο Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη από όλους όσους είστε συντονισμένοι εδώ στην μεγάλη μας ραδιοφωνική παρέα. Με τα τοπικά μας νέα ασχοληθήκαμε στο πρώτο μέρος, με τα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αναφορά μας και την ενημέρωσή σας. Μία στάση στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος θα μας οδηγήσει σε ένα υπέροχο χώρο, το κτήμα, έναν προορισμό αληθινής αναψυχής για το καλοκαίρι. Όλες οι μέρες, όλες οι ώρες είναι στο κτήμα, είναι στη δροσιά του, είναι στους υπέροχους χώρους με τις παροχές που σίγουρα θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς. Από νωρίς το πρωί, ο αγαπημένος μας καφές, χυμή, αλλά και όλα όσα θέλουμε στο τραπέζι με υπέροχα πρωινά και μπραντς είναι από το κτήμα. Μία πρόταση η οποία θα ακολουθήσει τους μεγαλύτερους αλλά και τους μικρότερους, οι οποίοι θα μπορούν να ψυχαγωγηθούν και στον ειδικά διαμορφωμένο με ασφάλεια χώρο. Η μέρα κιλά, το κτήμα είναι κοντά μας, το υπέροχο μενού του, το μεγάλο πλούσιο μενού του με τα γευστικά πιάτα, με τοπικά προϊόντα, με μεράκι και χαμόγελο σερβιρισμένα, έρχονται για να κάνουν την κάθε μας έξοδο μοναδική και ξεχωριστή. Κτήμα λοιπόν στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος και στο 254-10-210-10 για τηλέφωνο κρατήσεων αλλά και πληροφοριών. Καλοκαίρι στη δροσιά του κτήματος, μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουν την κάθε έξοδο, κάθε μέρα, όλες τις μέρες από νωρίς το πρωί. Προχωράμε στους τίτλους για τη Θράκη μας.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Νέες επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα πούμε ότι είμαστε Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου 2026. Ακούτε Nova 931 και στο μικρόφωνο τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Έτσι λοιπόν οι επενδυτικές αυτές ευκαιρίες της περιφέρειάς μας παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα STEP, το οποίο χρηματοδοτεί επενδύσεις σε καινοτομία, κρίσιμες τεχνολογίες και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και παραγωγικών φορέων, ενώ ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης χαρακτήρισε το πρόγραμμα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε όλη την περιφέρεια. Η περιφέρεια συνεχίζει την καμπάνια «Γίνε και εσύ πρεσβευτής βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας» με δράσεις ενημέρωσης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, στόχο σημείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέσω εκπαίδευσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης πολιτών και μαθητών. Ένα θέμα το οποίο έχουμε ξανααναφέρει και νομίζουμε ότι έχει σημαντικότητα για να ξανααναφερθούμε σε αυτό. Το πυροσβεστικό σώμα προχωρά στην ενίσχυση υπηρεσιών περιφέρειας με 55 νέες θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετία. Η πρόσληψη αφορά πανελλαδικό διαγωνισμό 600 θέσεων που αποσκοπούν στην καλύτερη κάλυψη των αυξημένων αναγκών της αντιπυρικής περίοδου και 55 από αυτές είναι για την περιφέρειά μας. 10 σχολικές μονάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, ενώ η έναρξη της νέας σχολικής περίοδου θα βρει υλοποιημένο το πρόγραμμα και τα σχολεία έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά. Η έναρξη της νέας σχολικής περίοδου θα βρει υλοποιημένο το πρόγραμμα και τα σχολεία έτοιμα για τη

Από αυτά, το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το ΠΑΚΕΚ, είναι το πρώτο. Θα επικεντρώνει έρευνες, στις πληθυσμιακές έρευνες, και το δεύτερο θα επικεντρώνει την τεχνολογική καινοτομία με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, τη συνεργασία με διεθνή ιδρύματα και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς όφελος της περιφερειάς μας. Η αυξημένη επιφυλακή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς Εύρο και Ροδόπη, 3. Υψηλός κίνδυνος είναι η κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί οι περιοχές. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πυροσβεστικής, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε ιδιαίτερα αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ακούτε πάντα Nova 931, ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο και η συνέχειά μας φέρνει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Νέστος Ροδόπη, περιβάλλον και πολιτισμός 2026, είχαμε την αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης μαζί μας, την κυρία Βάσο Παυλακάκη, πριν από λίγες μέρες να μας μιλήσει για αυτήν την πέμπτη συνεχόμενη εκδήλωση ή σειρά εκδηλώσεων που αφορούν τον Νέστος Ροδόπη, περιβάλλον και πολιτισμός 2026, που έχει σαν στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας, και το πρόγραμμα θα πούμε ότι περιλαμβάνει δωρεάν δράσεις όπως οργανωμένες καταβάσεις με ράφτινγκ και καγιάκ στο ποταμό Νέστο, καθώς και πεζοπορικές διαδρομές στην οροσειρά της Ροδόπης. Η επόμενη προγραμματισμένη δράση είναι Κυριακή 19 Ιουλίου με πεζοπορία στο καταράκτη του Λιβαδίτη, επίσκεψη στο πέτρινο γεφύρι στο νερόμυλο του Καριόφυτου και τη μεταφορά των συμμετοχόντων να πραγματοποιείται με λεωφορείο της Περιφερειακής Ενότητας και τη συμμετοχή να είναι δωρεάν με απαραίτητη προηγούμενη δήλωση απλά τη συμμετοχή σας. Η περιφέρειά μας, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνεχίζει το θερινό πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας των υδάτων, κολύμβησης στις ουρανωμένες παραλίες όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα με πιστοποιημένα εργαστήρια με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την άμεση ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών για την καταλληλότητα των ακτών. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες και ανέμους να πνέουν με αρκετή ένταση με βόρεια διεύθυνση 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα νέα της περιφέρειάς μας και εδώ στο Nova 931 συνεχίζουμε.

Να σας πω ότι οι αδερφοί Κατσιμίχα φέρνουν σε live ηχογράφηση το Ρίτα Ριτάκη. Εμείς είμαστε πολύ κοντά στο να φτάσουμε στις 12. Οι εκκλησιάζουσες, οι γυναίκες στην εξουσία, με την υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη, τον οποίο θα έχουμε την Τρίτη εδώ μαζί μας στην παρέα για να μας μιλήσει για αυτήν την αρχαία κωμωδία του Αριστοφάνη, η οποία παρουσιάζει ένα νέο πρόσωπο, αισθητική τσίρκου και ηχοχρώματα jazz, σε αυτήν την πρωτότυπη μουσική παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στην περιοχή των Φιλίππων, στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, και που σας δίνουμε τώρα την ευκαιρία να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Ο Χρήστος Χατζηπαναγής, η Μαρίνα Ασλάνογλου, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης είναι από τους πρωταγωνιστές αυτής της παράστασης. 2-54-10-83-3-30-31 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μια διπλή πρόσκληση για τις εκκλησιάζουσες, οι γυναίκες στην εξουσία, αυτή την Τετάρτη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Να σας ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί και να συνεχίσετε να ακούτε Nova 931. Σπύρος Μάλης ακριβώς στις 2, κεντρικό δελτίο από το Sky 100,3, και ο Νίκος Ζιόγαλας φέρνει το Sunstar του σινεμά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 81 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού.
20: 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
17: Προπόληση more.com.
21: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
22: Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
23: Πολιτική.
22: Κοινωνία.
23: Κοινωνία.
22: Πολιτισμός.
23: Πολιτισμός.
22: Αθλητισμός.
23: Αθλητισμός.
22: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
24: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
1: Nova 931.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
15: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
14: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
14: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
15: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
16: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
18: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
19: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
18: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
19: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
20: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
21: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
20: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
21: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
22: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
23: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
24: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
25: Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου κι αν είστε. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και κοντά μας στο Beach Bar White, εδώ που θα περάσουμε την πιο όμορφη καλοκαιρινή μέρα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στο Beach Bar White.
4: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio News Today.

0: Lego. Lego.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Θέλω να με αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9.31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τάση, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
11: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΕΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White.
19: Time for White.
18: Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι αλλού ξανά, κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το

πιανέ στη μοναξιά και τον ασβέστη που πέφτε σαν χιόνι απ' το ταβάνι. Και μέχρι να σου βγει ψυχή δεν θα ξεχάσεις μια στιγμή, κάποια βραδιά στη φυλακή, φωνές και κλάματα κι είπανε τ' άλλο το πρωί στο 15ο κελί.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες.

0: με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
11: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση, και experts
11: και masters.
10: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
11: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
11: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
13: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
19: Nova 931.
20: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
22: Και οι κρίσεις διαρκές να αναζωπυρώνονται και τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται 12% μέσα σε μία εβδομάδα. Στην Κυψέλη και στις ρογμές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια λόγω των εργασιών διάνοιξης για τη γραμμή 4 του μετρό, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των συγκεκριμένων κτιρίων, ενώ είχαμε δηλώσει σήμερα εδώ στο σταθμό μας από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος διαβεβαίωσε πως όλες οι ζήμιες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
23: Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
24: Το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
22: Στην αθλητική επικαιρότητα, χθες είχαμε την κλήρωση για την νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027 για το πρωτάθλημα της Super League. Τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης έθεσε ο Γιάννης Αλαφούζος στις πρώτες του δηλώσεις ως πρόεδρος της Λίγκας. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και βεβαίως τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας.
25: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο.
22: Όσο για τον καιρό, ζεστός θα είναι και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία μάλιστα να βρίσκεται σε τροχιά ανόδου τις επόμενες μέρες. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πρώτη μας στάση, όπως κάθε μέρα, στο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει τη συνολική εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι και η μέρα εξόδου των αδειούχων η σημερινή, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
26: Βέβαια, βέβαια. Καλό μεσημέρι. Από εχθές το πρωί έχουν ξεκινήσει να φεύγουν. Φουρνιές. Δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Έτσι και σήμερα από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου προφανώς των δύο εθνικών οδών. Αυτή τη στιγμή, όσοι και όσες προτίθεστε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε από το ύψος του Εγάλεω, από τα πολυκαταστήματα, θα βρείτε την κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σαν να είναι πρωί δηλαδή, 1300 μέτρα περίπου, 1400 η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά και λόγω τροχαίου συμβάντος, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού προς την Παραλιακή, από την λαχαναγορά του Ρέντι. Προσέξτε, γιατί είναι επικίνδυνο σημείο. Έχει αυτή την αριστερή-δεξιά στροφή που γίνονται πολλά ατυχήματα εκεί. Από τη λαχαναγορά του Ρέντι, λοιπόν, θα βρείτε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα μέχρι να βγείτε στην παραλιακή. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία είναι βεβαρημένη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα λόγω της ημέρας, αλλά και λόγω των εργασιών που έχουμε στον κόμβο μεταμόρφωσης. Όσοι είστε ένθεν κακήθεν της Αττικής Οδού και θέλετε να πάτε προς τη Λαμία, υπολογίστε ένα δεκάλεπτο παραπάνω. Πέτρο.
0: Ναι. Αυτοί οι οδικοί άξονες θα είναι επιβαρημένοι, καταλαβαίνω, κατά διάρκεια ολόκληρης της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ.
26: Και
0: έτσι δεν είναι?
26: Και αύριο το πρωί.
0: Και αύριο, λες. Μάλιστα. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Στο πρώτο μας θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί της, αλλά και απλός κόσμος, απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία και διαδρομή, είπαν πριν από λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, στην Μητρόπολη Αθηνών. Είχαμε λοιπόν το τελευταίο χειροκρότημα σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, μια γυναίκα, η Μαροκοντού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στο θέατρο, και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, γενικότερα τον πολιτισμό αυτής εδώ της χώρας. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Τούμπα. Βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, θα μας μεταφέρει το κλίμα από το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού. Γεια σου, Μέρη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η εξόδηση ακολουθία τελέστηκε στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπως είπες και εσύ, και η ταυτίτηση έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίνδυο λόγο στην εξόδηση ακολουθία της καλλιτέχνητας εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν φίλος της, ήταν στενός φίλος της επί σειρά ετών. Τα τελευταία του λόγια μάλιστα ήταν: είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη». Αλλά ας είναι, αυτή την λέξη θα σου την πω εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάμε, καλό ταξίδι. Ήταν φανερά συγκινημένος. Η επιθυμία της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού ήταν αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Από όσα μας είπαν οι άνθρωποι, μιλούσαμε με πολλούς ανθρώπους, με ανθρώπους ακόμη και από την Αυστραλία, από την Κύπρο, που είχαν έρθει για τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επέλεξαν να παραστούν στην κηδεία της Μάρος Κοντού, καθώς λένε ότι με αυτήν μεγάλωσαν. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι η αρχοντική της παρουσία, το ταλέντο της και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της προέγγισαν μια ολόκληρη εποχή και όπως μας είπαν και αυτοί μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων.
0: Πράγματι, και αυτό που μπορεί να εξέπληξε κάποιους, νομίζω δεν θα έπρεπε, είναι πως είδαμε και νέους ανθρώπους, νέα παιδιά να βρίσκονται στη Μητρόπολη Αθηνών, να θέλουν να αποχαιρετήσουν αυτή τη γυναίκα που δείχνει πόσο πολύ αγαπήθηκε και πόσο διαχρονική ήταν η παρουσία της και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.
1: Ακριβώς, ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, ήταν καλλιτέχνες, ήταν πολιτικοί, ήταν από όλους τους χώρους, ναι. Ήταν απλοί πολίτες. Όλοι πήγαν εκεί για να πούνε το τελευταίο αντίο στην πιο γνωστή Ελενίτσα, το πούμε έτσι, της μεγάλης οθόνης.
0: Μάλιστα. Και πέραν της πορείας της στο καλλιτεχνικό στερέωμα, την οποία νομίζω την έχουμε υπεραναλύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την ξέρουν εκεί πέτρες πόσα πολλά πράγματα είχε κάνει η Μάρο Κοντού και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, βλέπει κανείς πώς στέκονται οι κοντινοί της άνθρωποι, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, που ήταν πολύ κοντά της, ήταν επιστήθιος φίλος της, στο χαρακτήρα της Μάρος Κοντού. Μιλούν όλοι για μια γυναίκα πολύ δυναμική, ανεξάρτητη, ακομπλεξάριστη, ένας απλός άνθρωπος που απολάμβανε, ακόμη και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία στην οποία βρισκόταν, τις απλές καθημερινές συνήθειες. Αυτό ήθελε, ναι.
1: Αν μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι, Πέτρο, σε αυτό που λέτε. Ήταν και πολύ ταπεινή, έλεγε η ίδια, δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα. Και γι' αυτό μάλλον ήταν και τόσο συνειδητοποιημένη, να το πω έτσι, και χαρακτήριζε τον εαυτό της περαστική. Mm-hmm. Είχε πει σε μια συνέντευξή της ότι είμαι περαστική, μέσα σαν ένα κόκκο της άμμου, μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Mm-hmm. Φαίνονταν πόσο απλός άνθρωπος, φορτασμένος, πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν.
0: Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στους οικείους της. Θα σε καλά, Μέρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία να ξεκινήσουμε ακούγοντας τι είπαν απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην εξόδια ακολουθία σήμερα το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών.
2: Πάρα πολύ καλή. Και να αγαπούσε ο κόσμος.
3: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους. Εγώ με τις παλιά φρουρά και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
4: Και πολύ τάλαντη. Σε όλα ήταν καλή. ο Θεός να την αναπαύσει.
5: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα κι εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
6: Ζήσαμε, μεγαλώσαμε, χαρήκαμε, αποκτήσαμε αρχές και αξίες στη ζωή μας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
22: Σε προσωπικό τόνο ήταν ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Μάρο μου που σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου, αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα». Καληνύχτα λοιπόν σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων είπε για τη δική του Μάρο Κοντού ο Νικήτας Κακλαμάνης. Εμείς θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε κατά την έξοδό του από τη Μητρόπολη των Αθηνών.
7: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
22: Στη Μητρόπολη των Αθηνών βρέθηκε σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος για να αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Σπύρο Μπιμπίλα, τη Νίκη Παλικαράκη, τον Χάρη Ρώμα και την Άντζελα Γκυρεκού.
8: Μια σούπερ πρωταγωνίστρια, ταυτόχρονα ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να τον τιμούν και ήθελε να υπηρετεί την τέχνη μας. Και μέσα από αυτούς τους σπουδαίους ρόλους που έχει παίξει στον κινηματογράφο θα τη μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές και τη βελούδινη φωνή της θα την τραγουδάει ο κόσμος. Αυτό έχει σημασία. Το παίζουμε μια λέξη, σήμερα τι λέει για μας, να της πούμε ότι θα την αγαπάμε και θα την έχουμε στις καρδιές μας.
9: Ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά και αυτό είναι ένα τεράστιο αποτύπωμα. Και ένας τόσο ταλαντούχος και τόσο φωτεινός άνθρωπος. Θα την αγαπάμε και νομίζω όλη η Ελλάδα. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα.
11: Εκτός από την καλλιτεχνική της προσφορά που τη γνωρίζουμε όλοι, είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, δεδομένου ότι με τη στάση της ζωής της απέδειξε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, όλοι μας δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και εγωιτευτικοί, όπως ήταν η ίδια. Δεν είναι εύκολο να είσαι βέβαια τόσο εγωιτευτικός, αλλά μπορεί να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα ανθρώπου.
27: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνην, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή.
22: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, κατά διάρκεια των οποίων, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκε η κόρη της. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο 25χρονος, ο οποίος ανήκει στον εντυξουσιαστικό χώρο, είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, που πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τον 24χρονο και τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Είναι τα 3 ακόμη άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί από τις αρχές και μπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Έχει παρελθόν, ποινικό παρελθόν ο 25χρονος. Το λέμε αυτό γιατί το 2020 είχε συλληφθεί μετά από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για σωματική βλάβη σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου. Ενώ το 2023 συνελήφθη ξανά από τις αρχές μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος επίσης ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και νέα σύλληψή του το 2024 μαζί με 48 άτομα για την κατάληψη στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί, μετά και αυτή τη σύλληψη, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία. Τώρα, οι έρευνες των αρχών της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι και να συμπληρωθεί το παζλ σε ό,τι έχει να κάνει με τον βαθμό εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση, ποιος ήταν ο ρόλος που είχε ο καθένας από τους συλληφθέντες. Και βεβαίως μένει να δούμε αν θα υπάρξουν νέες συλλήψεις. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει πραγματικότητα τις επόμενες ημέρες. 3 ακόμη μέλη της ομάδας αναζητούν οι αρχές, τα οποία εμπλέκονται και σε επιθέσεις που είχαν προχωρήσει σε βάρος άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν προηγηθεί της επίθεσης κατά της οικογένειας Νέστορα. Βεβαίως αναζητούν σε αυτά τα πρόσωπα ενδεχομένως και τον ηθικό αυτουργό πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις. Να ακούσουμε τι πληροφορίες μετέδωσαν σε εκπομπές του Action 24, στις οποίες φιλοξενήθηκαν ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής, και ο κύριος Ιωάννης Γλύκας, ποινικολόγος.
4: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες 1-2 μέρες.
10: Ναι.
4: Πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ταυτοποιηθεί, διότι τα στοιχεία, πιστεύω, οι έμπειροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής θέλω να πιστεύω ότι τα έχουν ήδη στο κάδρο και τα επεξεργάζονται.
12: Μένει η άσκηση της ποινικής δίωξης, η οποία βέβαια μάλλον θα είναι κοινό στα πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο και επέλεξαν τους στόχους. Γιατί σίγουρα υπάρχουν.
22: Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο ομιλίας του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληγεί επανειλημμένα και σοβαρά από την τρομοκρατία κατά το παρελθόν και από την δική μας εγχώρια τρομοκρατία. Πάρα πολλά τα χτυπήματα κατά Αμερικανών αξιωματούχων, δολοφονικές επιθέσεις από την 17 Νοέμβρη, βεβαίως και από άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν υπάρξει κατά το πρόσφατο παρελθόν. Οπότε έχει αξία να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο. Την ακούμε. You
13: came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
22: Στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 κατά τη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης αντιμνημονιακής διαδήλωσης που είχαμε σε εξέλιξη τότε στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, μια υπόθεση που έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο μετά και τις 2 συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένουμε μια ακόμη, μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναμένεται η έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές τις επόμενες ημέρες. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, το τι ακριβώς προκύπτει από το ρεπορτάζ αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Μιλάμε για προσωπικές φωτογραφίες, για αναρτήσεις στα social media, για νέα βίντεο που βλέπουν μάλιστα και το φως της δημοσιότητας. Το είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Υπάρχει και στο sky.gr βίντεο τη στιγμή που έχουν ρίξει οι δράστες της Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και έχει αρχίσει το κτίριο να παίρνει φωτιά και πολύ πυκνός καπνός αρχίζει και καλύπτει τους χώρους του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Ο Sky παρουσίασε επίσης χθες και τα κινητά αντικείμενα που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες 16 χρόνια μετά. Μιλάμε για ένα σακίδιο πλάτης, ένα καπέλο, για παπούτσια, για ένα κόκκινο μαντίλι που είχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως έχει γίνει επί της ουσίας αντιπαραβολή φωτογραφιών από τις διακοπές αυτών των ανθρώπων με φωτογραφίες τη στιγμή της επίθεσης. Εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, στη Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Αυτά είναι κεντρικά στοιχεία της έκθεσης των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι κυκανά έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να προχωρήσουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων και πώς θα τα χειριστεί όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα, βεβαίως, η δικαστική αρχή, όταν θα φτάσουμε, βεβαίως, σε αυτό το σημείο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ρήγα, τον πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, τι είπε εδώ στον Sky, στον Άκη Παυλόπουλο, σήμερα το πρωί.
14: Η ανάλυση δεν είναι μια ψηφιακή ανάλυση δύο ειδών ίδιας κατηγορίας από ένα σακίδιο, από ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά ακόμα και οι φθορές, ακόμα και τα σημάδια που υπάρχουν πάνω και βέβαια με την ψηφιακή ανάλυση σωματοδομής, μαλλιών, χτενίσματος, δέρματος.
22: Και η κυρία Εβίτα Βαρελά είναι δικηγόρος στην ίδια εκπομπή καλεσμένη. Την ακούμε.
10: Η αμφιβολία λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου. Όμως, ως προς την υποστήριξη κατηγορίας, πρέπει να υπάρχουν τόσα στοιχεία ώστε να είναι πάρα πολύ καλά δεμένη υπόθεση και να μπορέσει να φτάσει σε ένα ακροατήριο. Όχι μόνο με ρουχισμό.
22: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στα χαρακόμματα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πως προχωρά στην αρχιοθέτηση των κατηγοριών για συνολικά 9 πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις τηλεοπτικές συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες ώρες στα κανάλια. Χαρακτηριστικότερη όλων η αντιπαράθεση που είχαν ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιόν 24. Έχουμε επιλέξει ένα σχετικό απόσπασμα.
15: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
16: Οι 4 βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
15: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
16: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον, δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρι και να τουλάχιστον να πει
15: δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
16: Κουμπάρους του.
15: Έχετε.
16: Μιλάτε τον ΠΚΠ, πείτε μου.
22: Η Φωτεινή Αραμπάτζη είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε σήμερα το πρωί για την υπόθεση τη δική της εδώ στον Sky, στην εκπομπή σήμερα στον Άκη Παυλόπουλο. Ήταν μεταξύ των πολιτικών προσώπων που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε.
17: Από τον Νοέμβριο, εγώ συγκεκριμένα, ήμουνα στα μανταλάκια με διάφορα δημοσιεύματα. Άνθρωποι σπηλώθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος.
18: Πάμε και στον Νίκο Στέφανο.
17: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα.
22: Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν υφυπουργός υγείας όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, ο κύριος Βαρτζόπουλος. Δηλώνει δικαιωμένος μετά και την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης, μιας και δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στοιχειοθετήσει τις σχετικές κατηγορίες. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ατεριαστούς, τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, ο κύριος Βαρτζόπουλος.
19: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία? Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει.
22: Δίωξη σε βαθμό πλημελήματος έχει ασκηθεί σε βάρος του Μάξιμου Σενετάκη. Είναι μία από τις 4 περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινήσει τη σχετική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σενετάκης μιλώντας εδώ στους ατέριαστους.
20: Εγώ ισχυρίζομαι την πρώτη στιγμή ούτε θα ζητούσα κάτι παράνομο, ούτε ζήτησα από τον πρόεδρο πώς να επιλύσει το πρόβλημα. Θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση και η διαδικασία αυτή να μπορεί να λάβει υπόψη της τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Τον συγκεκριμένο αγρότη τον είχα γνωρίσει την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στις κουρές του. Μου είπε ότι έχει ένα πρόβλημα, πήγε από το γραφείο, δεν τον είδα καν εγώ, το έθεσε το πρόβλημα στο γραφείο και αρμοδίως επικοινώνησα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να του επισημάνω αυτό το θέμα.
22: Ακούμε και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ήταν τότε υπουργός πολιτικής προστασίας, σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένει δηλαδή. Μίλησε στο Άξιον 24 για την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης.
21: Όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω κάποια από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Ρυθμός
12: ή χαλάρωση.
11: Βουτιές
12: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
11: Στο μπαρ
12: ή στην άμμο.
11: Παραλία
12: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
11: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
12: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
11: The Beach Bar West Side.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
11: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
17: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
19: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονάδα.
18: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
23: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
24: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
25: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
24: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
26: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
27: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
28: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
29: Nova 931.
30: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
31: Sky 100,3.
32: Τα Αντώνια Τζολέτο, καλό μεσημέρι.
33: Καλό μεσημέρι και νομίζω έκλεισε ο κατάλογος.
32: Α, δηλαδή, αυτή ήταν.
33: Ναι, αυτή ήταν. Απομένει ο Σοκράτης Φάμελος. Να δούμε τι θα γίνει. Λογικά νομίζω πως
32: θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα.
33: Θα κλείσει την πόρτα, γιατί η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο θα αποφασίσει πως εμείς κατεβαίνουμε αυτόνομα. Θα ανταπεραθετικά ενδεχομένως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορεί και ο κύριος Φάμελος να παραμείνει στην
32: κοινωνική. Και πόσοι θα είναι, 8?
33: Θα είναι 10. Θα είναι 10, κοίταξε για να δει τι γίνεται τώρα. Είναι 8 που αύριο θα ψηφίσουν για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά σε αυτούς κανονικά πρέπει να προσθεθεί η βουλευτής που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει επιστολή αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Την περιμένουμε, αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Και επίσης θα μπει άλλος ένας βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης νομίζω, που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κόκαλη. Τώρα θα μου πεις, και αυτοί δεν ξέρεις τι θα κάνουν μετά. Αλλά κανονικά είναι 10.
32: Ναι.
33: Θα δούμε.
32: Μάλιστα.
33: Από 47.
32: Mm-hmm.
33: Μόνο 37 φύγαν στον δρόμο.
32: Ναι, αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Yeah. Δηλαδή στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Και αύριο είναι η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, που καταλαβαίνω πως θα είναι και ο αρχηγός του κόμματος εν ώψη των εκλογών, έτσι.
33: Ναι, θα δείξει και αυτό, γιατί υπάρχει πρόταση του Νίκου Παπά για μια συλλογική ηγεσία, να υπάρχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που εκτός απρόπτου θα είναι η κυρία Δούρου, και να υπάρχει από την Κεντρική Επιτροπή ένας επικεφαλής εκλογικής επιτροπής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν συμφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Σπολάκης με την κυρία Δούρου.
32: Να είναι ο κύριος Σπολάκης δηλαδή στη θέση αυτή.
33: Ναι, μάλιστα. Στη δεύτερη θέση. Γιατί
32: θα περιμένει πολλοί κόσμος, δηλαδή πώς θα συνεννοηθούν οι δυο τους.
33: Ακριβώς.
32: Θα είναι λίγο δύσκολο.
33: Και αύριο η πλειοψηφία τάσε υπέρ της κυρίας Δούρου για να αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχει ένα ερωτηματικό της τελευταίας τελευταίες ώρες για το κατά πόσο ενδεχομένως ο κύριος Πολάκης, επειδή κιόλας βλέπει ότι δεν θα κερδίσει, μήπως δεν κατέβει τελικά ως υποψήφιος, οπότε δεν τεθεί κάποιο δίλημα αύριο για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σήμερα έκανε μια ανάρτηση, είναι στα Σφακιά στην Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αύριο μπορεί να έρθει μόνο για την Κεντρική Επιτροπή. Θα το δούμε αυτό. Αύριο 9 με 11 είναι η ψηφοφορία για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
32: Μάλιστα. Και φαντάζομαι μετά, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εσωκομματικές διαδικασίες, θα δούμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πολύ πιο επιθετικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
33: Αυτό έδειξε χτες με την ανακοίνωση, γιατί είδαμε για πρώτη φορά ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ κατά Ελλάς. Πείτε μας τι θα κάνετε με τους βουλευτές που αναξαρτητοποιούνται και ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπονόησε και ο Παύλος Πολάκης με την ανάρτηση που έκανε. Άρα λοιπόν βολές και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Ξέρεις, όλα εξαρτάται και από το ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Γιατί άλλη θα είναι η τόνη της κυρίας Δούρου, άλλη θα είναι η τόνη του κυρίου.
32: Σίγουρα, αλλά όπως μας τα περιγράφεις, δεν υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες να εκλεγεί ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου.
33: Για την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, το κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα.
32: Οπότε, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ακούμε τον Νίκο Παπά. Τι είπε σήμερα στο Open.
0: Έχουν μεσολαβήσει κάποιες παρετήσεις, αποσκυρτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό όσους το έκαναν να παραδώσουν την έδρα τους και να μην δίνουν μία εντύπωση ότι διακρατούν την έδρα για να μην αυξηθεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δικαιούται να έχει τις έδρες τις οποίες κάποιοι έχουν επιλέξει να τις πάρουν υπομάλης και να τις βγάλουν στο εκλογικό προεκλογικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να συμβεί.
32: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια, για να σταθούμε στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές επέλεξε να επαναφέρει αυτό το θέμα το οποίο βάζει μετεπιτάσεως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει να κάνει με την ήττα του στις εκλογές του 2020. Θεωρεί πως έγινε νοθεία, πως στην πραγματικότητα αυτός κέρδισε τις εκλογές, όμως νοθεύτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, μάλιστα κατηγορώντας ευθέως, δεν ξέρω αν το έχει κάνει στο παρελθόν, νομίζω είναι η πρώτη φορά, την Κίνα. Έκανε λόγο για μαζική κυβερνοεπίθεση και παρέμβαση υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Βεβαίως δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία ο κύριος Τραμπ. Έμεινε σε αυτές τις κατηγορίες η Κορίνα Γεωργίου με όλο το ρεπορτάζ για την ομιλία του κύριου Τραμπ. Γεια σου, Κορίνα μου.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια ομιλία διάρκειας 25 λεπτών που αξίζει να σημειωθεί ότι το ABC, το NBC και το CNN επέλεξαν να μην μεταδώσουν ζωντανά από τα βασικά τους κανάλια.
32: Και τώρα λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα τους ανακαλέσει τις άδειες.
1: Ακριβώς. Επιλογή λοιπόν που οδήγησε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει στην τοποθέτησή του να ανακαλέσει τις άδειές τους και φυσικά κάτι που προκάλεσε και την οργισμένη αντίδρασή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με μια αυστηρή προειδοποίηση για όσα περιέγραψε ως προβλήματα του εκλογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι δίνει στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία έως τώρα ήταν διαβαθμισμένα σχετικά με τις εκλογές του 2020 και του 2018, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές και το κόμμα του υπέστη σοβαρές απώλειες. Η ομιλία του, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε έντονους ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης και επιρροής, χωρίς όμως και το απαραίτητο πλαίσιο. Δεν προσκόμισε καν αποδείξεις ότι αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, επικεντρώθηκε στην Κίνα, υποβάθμισε μεν το ρόλο της Ρωσίας, αλλά εξαπέλυσε μια επίθεση κατά της Κίνας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια, αρχές γενομένες από τις εκλογές του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Με αποτέλεσμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν άσκησε κριτική και δεν απίθυνε προειδοποίηση προς τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Το Πεκίνο, από την πλευρά του πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Να πούμε βέβαια ότι η ομιλία του χαρακτηρίστηκε και από αντιφάσεις. Μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί δύο φορές, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη μοναδική προσωπική εκλογική του ήττα.
32: Ναι. Και μιλάμε τώρα για ξεκάθαρα πολιτικά παιχνίδια από τον κύριο Τραμπ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και το γενικότερο κλίμα, διότι βάσει των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται πως πάνε καλά τα πράγματα και ούτε για τον ίδιο ούτε για τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Και έστρεψε το ενδιαφέρον, ή μάλλον προσπάθησε να απομακρύνει το ενδιαφέρον από το Ιράν και το πολεμικό μέτωπο και να το στρέψει.
32: Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για την Αμερική. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Τραμπ.
2: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι ψηφοφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.
3: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τραμπ. Τώρα, Κορίνα, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών Ιρανών?
1: Μία ακόμη νύχτα πληγμάτων, έκτη συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχοποιούν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που επλήγησαν οδηγούν στον Μπαντάρ Αμπάς, μία πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, η οποία βέβαια φιλοξενεί και ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις επίσης πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού τους αποκλεισμού. Ο Ντόναλτ Τραμπ πάντως διεμήνυσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν κατά κράτος. Αυτή ήταν μια αναφορά του στο χθεσινό βραδινό του διάγγελμα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν τα πυρά, βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ομάν, ενώ στόχος έγιναν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη πως επιτέθηκαν και σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτείων στη Συρία.
3: Το απόλυτο αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Βεβαίως, όλη αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στο Ιράν με τις εκατέρωθεν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες δεν την είδαν με καθόλου καλό μάτι και στις αγορές, και για το λόγο αυτό καταγράφεται μία άνοδος πολύ σημαντική στις τιμές του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα που αγγίζει το 12%. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Πέτρο, καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρύνσεις παρά τις εκτόσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη από τα δηληστήρια της χώρας. 10 λεπτά, να θυμίσουμε, με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει αποτέλεσμα στην αμόλυβδη. Δεν έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά τουλάχιστον έχουμε σταθεροποίηση σε μέσα επίπεδα κοντά στο 1,97.
3: Οπότε, αντίθετα, να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές και στους φίλους ακροατές, οι οποίοι ταξιδεύουν ενδεχομένως αυτή την ώρα και έχουν γεμίσει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους, πως αν δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση, καταλαβαίνω, Νίκο, πως θα ήταν ακόμη ψηλότερες τιμές.
4: Θα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ με τα βεβαιότητα. Στο ντίζελ κίνησης, αντίθετα, δεν υπάρχει η ίδια συγκράτηση. Δηλαδή, είδαμε, βλέπουμε μέρα σε μέρα να ανεβαίνει 2 και 3 λεπτά, εκεί έκπτωση είναι στα 5 λεπτά. Παρά τα αυτά, τόσο το επίπεδο τιμών, σε επίπεδο τιμών δηληστηρίων, όσο και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, έχουν ανεβάσει το ντίζελ κίνηση το 1,886. Η μέση τιμή ήταν μόλις πριν από μερικές μέρες το 1,70. Άρα έχουμε μια σημαντική αλλαγή σκηνικού που επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τη συγκεκριμένη κατηγορία καυσίμου, που έχει κλείσει την ψαλίδα σε λιγότερο από 10 λεπτά του ευρώ με την αμόλυβδη, κάτι το οποίο το είχαμε ξαναδεί και σε άλλες φάσεις της κρίσης. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα αρκετά μπερδεμένο πεδίο, στο οποίο οι τιμές επηρεάζονται τόσο από τις διεθνείς τιμές που προκαλούνται από το πρόβλημα στο στενό του Ορμούς,
3: και από την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Ακόμα όχι, όχι ευτυχώς. Εκεί θα έχουμε επιβάρυνση περισσότερο στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της κατανάλωσης, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι έχουν βγει 19 δηληστήρια της Ρωσίας εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να λείπει πολύ από ντίζελ, ντίζελ κίνησης, ντίζελ αεροσκαφών, ντίζελ πλοίων, με αποτέλεσμα σε αυτή την κατηγορία που είναι μεταποίηση, η πρώτη μεταποίηση πετρελαίου, να λείπουν σημαντικά προϊόντα από την παγκόσμια αγορά. Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει και αναστείλει την παραγωγή και τις εξαγωγές και έχει επιβάλει εσωτερικό δελτίο και υποχρεούται σιγά σιγά να αναζητήσει ποσότητες για εισαγωγές. Μιλάμε για τη δεύτερη δύναμη παγκοσμίως σε εξαγωγές ντίζελ στην αγορά των καυσίμων.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα η παράμετρος που βάζει. Άρα γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την τιμή του ντίζελ να είναι
4: ακριβώς
3: εκεί που είναι. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
3: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών, στον τηλεοπτικό σταθμό.
5: Αγκα. Ότι Τρίτη μέχρι εχθές ανέβηκε 3 cents η αμόλυβδη. Πήρα το τιμολόγιο, όταν αγόρισα είδα καθαρά τα 10 λεπτά. Τα οποία από τα 10 λεπτά δεν είναι καθαρά, έχει μέσα το ΦΠΑ. Και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Και χθες παίρνω πετρέλαιο. Λοιπόν, είχαμε 1,79,9 τιμή και σήμερα έχουμε πάλι αύξηση.
32: Τώρα, Νίκο, επειδή το θέμα της ακρίβειας και όλους και τους πάντες είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, αν θέλεις, και στα τραπέζια όλων αυτών των καιρών. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Έχει λεπτομέρειες, τις οποίες δεν γνωρίζαμε, για αυτή τη συμφωνία κυρίων της κυβέρνησης με εκπροσώπους της αγοράς, η οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία, να θυμίσω, μείωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό το ρεπορτάζ?
4: Είναι σημαντικό ότι η ημερομηνία η κρίσιμη είναι 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου είναι η τιμή αναφοράς βάσει του οποίου θα συγκρίνονται προκειμένου να κρίνουμε αν θα υπάρξουν, αν είναι πραγματικές οι μειώσεις, οι οποίες κατελάχιστον τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα πρέπει να είναι ευρείας κατανάλωσης και να ισχύσουν για τουλάχιστον 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από τον ελεκτικό μηχανισμό όλο το προηγούμενο διάστημα, όλο τον Αύγουστο, προκειμένου να αποφευθούν τεχνικά φουσκώματα της τιμής.
32: Και να μην είναι εικονική αυτή η μείωση της τιμής.
4: Ακριβώς αυτό είναι. Επίσης, μαθαίνουμε ότι οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια είναι κρίσιμο αυτό, γιατί στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ανταγωνισμός. Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, έκπτωση, κουπόνι, φυλάδιο, οτιδήποτε, θα είναι επιπλέον της προτινόμενης μείωσης τιμής ραφιού και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμψηφίσετε με αυτήν. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θα είναι αρκετά δύσκολη, θα χρειάζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν θα είναι οποιαδήποτε, δεν θα είναι δηλαδή ελεύθερη χρήση από πλευράς των εταιριών. Θα πρέπει να είναι προϊόντα που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα είναι κωδικοί με υψηλή κυκλοφορία, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά, προκειμένου να γίνονται δεκτοί, αποδεκτοί από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που όπως είπες και εσύ, έγγραφό της δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η Δήμητρα Μανιφάβα.
32: Πολύ αυστηρό το πλαίσιο, από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση.
4: Ελπίζουμε να πιάσει τόπο.
32: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Διότι ο κόσμος με την ακρίβεια τα έχει δει όλα τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Γυρίζουμε σελίδα στο θέμα με την εμφάνιση εκτεταμένων ρογμών στην Κυψέλη, κυρίες και κύριοι, λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα για την διάνοιξη νέας γραμμής, της νέας γραμμής 4 του μετρό. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περίπου 30 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον Δήμο Αθηναίων. Εννοείται πως οι άνθρωποι που μένουν σε αυτά τα σπίτια ανησυχούν πάρα πολύ και ζητούν διαβεβαιώσεις και από την Ελληνικό Μέτρο και γενικότερα από την κυβέρνηση. Σήμερα μίλησε εδώ στον Sky και τον Παύλο Τσίμο, υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, είπε πως θα επιδιορθωθούν όλες οι ζημιές, όλες οι ρογμές όπου έχουν καταγραφεί. Ήδη βρίσκονται άνθρωποι μηχανικοί της Ελληνικό Μέτρο για να αναλάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να το φέρουν εις πέρας. Είπε πως το γεωτεχνικό περιβάλλον δεν ήταν αυτό το οποίο ανέμενε η εταιρεία, ότι δηλαδή γνώριζαν πως μια δύσκολη κατάσταση θα διαχειριστούν, όχι όμως αυτό το οποίο είδαν στην πράξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ταχιά και θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις στη συνέχεια.
6: Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
7: Δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής, ας πούμε, πραγματικότητας εκεί στην περιοχή?
6: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό σε κάθε διαμέρισμα, κάθε κτίριο φυσικά, και όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
32: Από πλευράς Δήμου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης μίλησε στο Άξιον 24.
8: Η ίδια εσωτερία επανέλαβε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα και μια τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κίνδυνος των κτηρίων και ότι, υπάρχει, ότι είναι ασφαλές.
32: Μάλιστα, και οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ο κύριος Λέκα στην ΕΡΤ και ο κύριος Καρίδης στο Άξιον 24. Τους ακούμε.
9: Μέχρι στιγμής οι ζημίες αυτές οι οποίες παρατηρούνται και τις οποίες έχω δει προσωπικά δεν είναι ζημίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κατασκευών. Κυρίως είναι αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτηρίων. Βεβαίως οι άλλες ζημίες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί είναι τριχοειδείς ζημίες οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την στατική επάρκεια των κτηρίων.
10: Το έδαφος είναι σχεδόν εμποτισμένο, υπάρχει υψηλός συντροφός ορίζοντας. Τα εδάφη εκεί είναι αρκετά μαλακά, τα κτίρια είναι αρκετά παλιά, ρογμές. Και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
3: Θα υπάρξει καθυστέρηση στο έργο, να το πούμε και αυτό, το ανέφερε ο κύριος Σταχιάου σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και τον Παύλο Τσίμα. Δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί όμως το έργο, διότι ακούγονται και τέτοια, διακινούνται και τέτοιες πληροφορίες. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοιο σενάριο δεν ισχύει. Απλώς θα υπάρξει μια καθυστέρηση, όμως το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουμε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και των εργασιών στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους ενίκους, οι οποίοι είναι ανάστατοι, όπως θα ακούσετε και στο ηχητικό που ακολουθεί. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει ήδη από τα σπίτια τους.
11: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 Ρίχτερ.
12: Φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικίες.
11: Κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας και αποκατάσταση. Που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
13: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση.
11: Θα πρέπει να γίνει. Που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
13: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση.

0: Στη Γερμανία, Ευρώπη και πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο. Σε νέα φάση το Κυπριακό, στη Λευκωσία, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου. Νέος Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο Σέρχι Κορέτσκι, νέες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο επιβλητικό ανάκτορο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Οι δύο ηγέτες προεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Γαλλίας και Γερμανίας. Κοινές δηλώσεις αναμένονται στις 3 και 4 τοπική ώρα. Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν σε γερμανικό έδαφος, σε μια συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μια ακόμη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δρομολογεί το Βερολίνο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ προτείνει την αποστολή μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στον Λίβανο, η οποία θα αντικαταστήσει την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξή του ο Βάντεφολ, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να δρομολογήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τα Ισραηλινά στρατεύματα, χωρίς όμως να επανέλθει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση.
2: Χαίρετε. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Έχουμε την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Μεξικανού. Ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια φεύγει από την Ένωση με 3 τίτλους, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε επίσημα από τους Miami Heat. Έγινε και μια ερώτηση στη χθεσινή συνέντευξη τύπου από την Αμερικανίδα συνάδελφο. Και ο Γιάννης απάντησε προφανώς στα ελληνικά. Και αναμένουμε προφανώς το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Αύριο στις 12 το βράδυ ουσιαστικά Κυριακής. Η Γαλλία εναντίον Αγγλίας στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.
1: Μάλιστα, και χθες είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super League. Τα ντέρμπι αργούν.
2: Σωστά, αργούν τα ντέρμπι.
1: Δεν έχουμε στις πρώτες αγωνιστικές.
2: Νομίζω υπάρχει. Ναι. Είναι δεδομένο ότι είναι συμφωνία μεταξύ των ομάδων να μην υπάρχει ντέρμπι. Να μην υπάρχει ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική.
1: Πολύ σωστή απόφαση είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων που έκανε ω ο νέο πρόεδρο τη Super League, ο Γιάννη Αλαφούζου.
3: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: έρχονται στο Nova 931.
11: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
0: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
17: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.
2: Χορηγός της εκπομπής
3: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και αυτή την Παρασκευή εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πολύ ωραία νέα ανασκόπη της εβδομάδας. Σας έχω βέβαια και καινούρια φρέσκα νέα, όπως θέλουμε κάθε φορά. Σας έχω βέβαια και καλεσμένους. Θέλω να πω τους καλεσμένους που θα τους έχω πολύ πολύ σύντομα εδώ στο Nova Report. Θα έχω την αγαπημένη μας ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια, την Μαντό, η οποία λοιπόν θα μας πει και για το καινούριο της single, αλλά και για όλα όσα θέλουμε να γνωρίζουμε για εκείνη. Τα νεότερα, εμφανίσεις και οτιδήποτε άλλο θα τα δούμε, θα τα πούμε εδώ στο Nova Report, στο Nova Radio 931. Τι κάνετε, θέλω λίγο να... σας είπα την πρώτη καλεσμένη, αλλά έχω και πάρα πολύ διάθεση, γιατί όποτε έρχεται αυτή η Παρασκευή, η ωραία Παρασκευή, ασχέτως η θερμοκρασία που είναι 6.000 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν μας πτωεί τίποτα, κλιματιστικό, είμαστε μέσα στο χώρο που μπορούμε ή με διαφορετικό τρόπο, μια βεντάλια, κάτι βρε αδερφέ, νομίζω ότι το έχουμε όλοι και έτσι κάνουμε, ή ένα περιοδικό, παλιότερα παίρναμε το τηλεθεατή, το τηλέραμα και κάναμε έτσι ένα αφήσιμα στον εαυτό μας και περνούσαμε και ωραία. Λοιπόν, σας έχω σήμερα επίσης, θα έχω κοντά μου τον Βιτόριο Χατζιαντωνίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πρώτο του βιβλίο, Μενέλαος και Αλκιόνη, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, και σας έχουμε και έκπληξη διαγωνισμό για να κερδίσετε και εσείς ένα υπέροχο βιβλίο από την εκπομπή μας, το Nova Report και το Nova Radio 931. Πολλά πολλά νέα. Εσείς μας ακολουθείτε στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Μας ακούτε στο www.novaradio.gr. Τι άλλο θέλω να σας πω, ότι κινητό, αυτοκίνητο, μας ακούτε εκεί. CarPlay έχουμε, όλα τα διαθέτει ο Nova 931, γιατί εδώ στην Ξάνθη πρωτοπορούμε πάντοτε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί θέλω να σας πω ότι ο καιρός θα συνεχιστεί έτσι να έχει και λίγο τις βροχές μας και για την επόμενη εβδομάδα που έπεται, αλλά όσον αφορά για αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε τις βουτιές μας, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να βάλετε πετρέλαιο, βενζίνη στο αυτοκίνητο και να πάτε τουλάχιστον εδώ στα περίχωρα, τα ωραία, και μπορούμε να κάνουμε στις παραλιακές μας ζώνες το μπάνιο μας. Επίσης, θέλετε λίγο να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα και με τα λίγο πιο έτσι όχι τόσο ευχάριστα νέα που αφορούν την δική μας περιοχή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω όπου αεροψεκασμοί ξεκινούν την Κυριακή 19 Ιουλίου σε περιοχές των Δήμων Αυδείρων και Τοπίρου για την καταπολέμηση των κουνουπιών, σε περιοχές όπου θα μπορεί τουλάχιστον εκεί που υπάρχει σμήνος κουνουπιών, στα Αύδειρα, στις περιοχές Αυδείρων αλλά και του Πύρου. Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από αέρος εκτός κατοικημένων περιοχών από τη Δύση του Ηλίου και για περίπου 2 ώρες, εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν τη πραγματοποίησή τους. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε καμιά βροχή περαιτέρω, αν και μεσοβδόμαδα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε εκεί κάποια μικρά μπουρίνια. Έτσι κάποιες ψυχάλεις, ίσα να μας χαλάσει τη διάθεση, και όχι τη διάθεση, δηλαδή να μας χαλάσει εκείνη την ώρα να βραχούμε, αλλά λες ο βρεγμένος τη βροχή δεν την φοβάται, έτσι είναι παιδιά. Θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι εδώ με την φίλη μου τη Χριστίνα Σάλτη, την οποία θα την έχουμε και στην Ξάνθη τον Αύγουστο. Και χθες μόλις μίλησα μαζί της, είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Και γιατί όχι, θα την έχουμε και εδώ στην παρέα μας.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

Λοιπόν, όσον αφορά για τα δυσάρεστα νέα του νομού μας, αφορούν την αναστολή λειτουργίας 12 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για το σχολικό έτος 2026-2027, κάτι που έχει στείλει ήδη το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι συνολικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η απόφαση αφορά 47 σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα 6 στη Δράμα, 11 στον Εύρο, 2 στην Καβάλα, 12 στην Ξάνθη και 16 στη Ροδόπη. Τώρα, όσον αφορά για τις αντιδράσεις, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από την τοπική κοινωνία, ένα θέμα το οποίο έχει φτάσει ήδη με ερωτήματα στην Βουλή. Αλλάζουμε σελίδα και πάμε να δούμε για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης, όπου πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εργασίες υγιεινής και ασφάλειας εν ώψη της νέας αθλητικής περίοδου. Και οπότε λοιπόν θα παραμείνει κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Ο Δήμος Ξάνθης προχωρά στις προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες συντήρησης, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να είναι απόλυτα έτοιμες και ασφαλείς για τη νέα αθλητική σεζόν. Συγκεκριμένες δεξαμενές του κολυμβητηρίου θα τεθούν εκτός λειτουργίας από 1η έως 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, εξειδικευμένα συνεργεία θα πραγματοποιήσουν όλες τις προβλεπόμενες εργασίες υγιεινής, καθαρισμού και τεχνικής συντήρησης των υποδομών. Τώρα, οι παρεμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται καθοριστικές ώστε το κολυμβητήριο να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας περιόδου για το 2026-2027. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν οι εγκαταστάσεις θα αποδεχτούν ξανά τους πολίτες και τα σωματεία της περιοχής, εξυπηρετώντας βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, σχολικό αθλητισμό, μαζικό και αεριστεχνικό αθλητισμό, προπονήσεις αθλητικών σωματείων και θεραπευτική κολύμβηση. Όλα αυτά λοιπόν από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στο Nova Radio 931, social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, και μας ακούς στο www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 25410-74790.
15: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
11: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής θα είναι παρέα σας. Έτσι για να σας ενημερώσουμε, να κάνουμε την ανασκόπηση της εβδομάδος και νέα, φρέσκα νέα. Εδώ πάντοτε στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Μας ακούς και στο www.novaradio.gr. Και νομίζω ότι τώρα θέλω να πάμε να δούμε όσον αφορά τώρα, ακούστε τώρα τι γίνεται, έτσι. Λέγαμε για τους αεροψεκασμούς τώρα που περιμένουμε την Κυριακή να γίνουν στις περιοχές του Δήμου Αυδείρων αλλά και Δήμου Τοπίρου. Και θέλω λοιπόν να σας πω γιατί μας τσιμπούν όμως τώρα τα κουνουπιέ, έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Λοιπόν, και αν έχετε λοιπόν αναρωτηθεί γιατί τα κουνούπια φαίνεται να προτιμούν εσάς για θύμα τους, ενώ αγνοούν όσους βρίσκονται δίπλα σας, η επιστήμη μπορεί να δώσει πλέον κάποιες απαντήσεις. Ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα δεν επιλέγουν τυχαία πού θα χτυπήσουν, αλλά βασίζονται σε ένα σύνθετο σύνολο χημικών και βιολογικών σημάτων που εκπέμπει κάθε άνθρωπος. Λοιπόν, τα κουνούπια λοιπόν χρησιμοποιούν πολλαπλά αισθητηριακά ερεθίσματα για να επιλέξουν το επόμενο θύμα τους. Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι η μυρωδιά του σώματος, η θερμοκρασία του δέρματος και το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε. Μάλιστα, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν ανθρώπους, καθώς χρειάζονται το αίμα για την αναπαραγωγή τους. Χάρη σε ιδιαίτερα ευαίσθητους υποδοχής μπορούν να εντοπίζουν τα βιολογικά αυτά σήματα και να κατευθύνονται προς το κατάλληλο στόχο. Τώρα, όσο πλησιάζουν σε απόσταση περίπου 10 μέτρων, τα κουνούπια αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις οσμές του σώματος, οι οποίες σε συνδυασμό με το διοξίδιο του άνθρακα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την έλξη. Σε ακόμη μικρότερη απόσταση τώρα, η θερμοκρασία του σώματος και η υγρασία του δέρματος λειτουργούν ως πρόσθετοι παράγοντες που κάνουν ορισμένους ανθρώπους πιο ελκυστικούς. Η ομάδα αίματος δεν παίζει κανένα ρόλο, όπως λένε οι επιστήμονες, ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποδεικνύουν ότι τα κουνούπια προτιμούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος, οπότε δεν παίζει αυτό το σενάριο. Επίσης, σε πρόσφατη μελέτη, όπου εξετάστηκαν γυναικείος πληθυσμός, παρατήρησαν αντιδράσεις κουνουπιών, τα οποία μεταδίδουν ασθένειες όπως ο δάγκιος πυρετός και ο κίτρινος πυρετός. Γιατί έτσι μεταδίδονται αυτά. Τώρα, επίσης, θα σας πω ποιο ποτό αυξάνει την ελκυστικότητα των κουνουπιών. Λοιπόν, η μπύρα, παιδιά. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει επίσης ότι η κατανάλωση μπύρας μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τσιμπήματος. Οπότε δεν πίνετε μπύρα. Αυτό συμβαίνει επειδή η μπύρα ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος, αυξάνει την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που εκπνέεται και μεταβάλλει την οσμή του δέρματος. Σε έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε τελευταία, εθελοντές κατανάλωσαν μπύρα και λίγες ημέρες αργότερα νερό προκειμένου να συγκριθεί η αντίδραση των κουνουπιών. Παρόμοια ήταν τα συμπεράσματα μελέτης βέβαια που πραγματοποιήθηκαν και παλαιότερα, άρα λοιπόν όσοι είχαν καταναλώσει μπύρα μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες αποδείχθηκαν κατά 35% πιο ελκυστικοί στα κουνούπια σε σχέση με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο επίσης, μιας και μιλάμε τόσο τον τελευταίο χρόνο για την κλιματική αλλαγή, παίζει και αυτό ρόλο. Τώρα όμως πώς θα προστατευτούμε, υπάρχει λύση. Τι νομίζετε, έτσι θα σας άφηνα εγώ? Οι ειδικοί λοιπόν όμως συνιστούν τη χρήση φαρδιών ρούχων που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του σώματος, κουνουπιέρες και έντομο αποθητικά προϊόντα. Τα κλασικά. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούν οι ειδικοί? Όπου βρισκόμαστε θα πρέπει να έχουμε και μια κουνουπιέρα μαζί μας για να μπορέσουμε να καθίσουμε το καλοκαίρι και να απολαύσουμε το βράδυ μας έξω σε μια αυλή, σε ένα στέκι τέλος πάντων, και όχι ελεύθερα, αλλά να έχουμε κουνουπιέρες μαζί μας. Παράλληλα προτείνουν την κατανάλωση ελαφρών γευμάτων και τον περιορισμό του αλκοόλ, καθώς φαίνεται ότι και οι διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν την ελκυστικότητα ενός ανθρώπου στα κουνούπια. Οπότε, όπως έχετε καταλάβει, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μην πίνουμε, να μην τρώμε, τίποτα από όλα αυτά που θέλουμε το καλοκαίρι, έτσι λίγο παραπάνω, να κάνουμε.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Πάμε τώρα να σας πω όσον αφορά για μια νέα μελέτη που έχει που αφορά την συναισθηματική νοημοσύνη. 9 φράσεις που φωνάζουν κυριολεκτικά χαμηλό EQ, όχι IQ, για συναισθηματική νοημοσύνη. Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να διαθέτει εξαιρετική λογική σκέψη και αναλυτικές ικανότητες, αλλά να δυσκολεύεται να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων ή να επικοινωνήσει με ενσυναίσθηση, μία έννοια την η οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον το τελευταίο καιρό, έτσι. Αυτό συχνά φαίνεται μέσα από ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποιεί στις καθημερινές συζητήσεις. Τώρα, η πρώτη είναι: πού είναι οι αποδείξεις? Οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται, λέει, να αποδεχθούν οτιδήποτε δεν στηρίζεται σε αποδείξεις. Αν και η κριτική σκέψη είναι σημαντική, η συνεχής απέτηση για τεκμήρια μπορεί να αγνοεί την διέστηση και την προσωπική εμπειρία των άλλων. Νούμερο 2. Η φράση «αυτό δεν βγάζει νόημα» είναι μια φράση που δείχνει χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Όταν μια απόφαση βασίζεται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική, τείνουν να την απορρίπτουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις επηρεασμένοι τόσο από τα γεγονότα όσο και από τα συναισθήματά τους. Νούμερο 3. Το πώς νιώθεις δεν έχει σημασία αν δεν είναι αλήθεια. Η αντικειμενική λοιπόν αλήθεια είναι σημαντική, όμως τα συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και παίρνουμε αποφάσεις. Η υποτίμησή τους δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης. Νούμερο 4. Όταν κάποιος λέει στον άλλο «υπερβάλλεις», ίσως να μην έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Όταν κάποιος λοιπόν εκφράζει έντονα συναισθήματα, οι άνθρωποι με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη συχνά θεωρούν ότι αντιδρά υπερβολικά. Αντί να προσπαθήσουν να κατανοήσουν την αιτία της αντίδρασης, την απορρίπτουν ως παράλογη. Νούμερο 5. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η επιθυμία να έχουν πάντα δίκιο μπορεί να τους οδηγεί σε απότομες διορθώσεις ή στην υποτίμηση των απόψεων των άλλων. Αν και η ακρίβεια έχει αξία, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η διαφωνία είναι εξίσου σημαντικός. Νούμερο 6. Είναι πολύ απλό. Μία τέτοια φράση μπορεί να κάνει τον συνομιλητή να αισθανθεί ανεπαρκής. Αυτό που φαίνεται εύκολο σε έναν ειδικό δεν είναι απαραίτητα προφανές για όλους. Νούμερο 7. Αυτό το ξέρουν όλοι. Η υποτίμηση μιας ανακάλυψης ή μιας απορίας μπορεί να μειώσει την αυτοπεποίθηση του άλλου. Η γνώση δεν είναι ίδια για όλους και κανείς δεν γεννιέται γνωρίζοντας τα πάντα, αλλά υπάρχουν και οι φωτεινοί παντογνώστες, προσθέτω εγώ, που νομίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, έτσι. Νούμερο 8. Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πια. Η γενίκευση αυτή δείχνει αίσθηση ανωτερότητας και απαξίωση των άλλων. Συχνά συνδέεται με την πεποίθηση ότι μόνο ο δικός τους τρόπος σκέψης είναι σωστός. Νούμερο 9. Είσαι πολύ ευαίσθητος. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται συχνά για να ακυρώσει τα συναισθήματα κάποιου. Η ευαισθησία όμως δεν αποτελεί αδυναμία, πολλές φορές αντανακλά βαθύτερη κατανόηση και αυξημένη ενσυναίσθηση. Η πραγματική λοιπόν, όπως λέμε, ευφυΐα δεν μετριέται μόνο από τον δείκτη νοημοσύνης. Η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε λοιπόν και να σεβόμαστε, όπως λέμε, ευφυΐα δεν μετριέται μόνο από τον δείκτη νοημοσύνης, η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε

Μιλήσουμε για την καινούργια της επιτυχία «Γκρίζες Κυριακές» εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931, για να ακολουθήσει μια ωραία συζήτηση, μια ωραία κουβέντα, για να δούμε τα νέα της επαγγελματικά σχέδια, να κάνουμε και μια ανασκόπηση στο μουσικό της καλλιτεχνικό παρελθόν, και νομίζω ότι τόσα χρόνια που την παρακολουθούμε θα έχουμε πολλές απορίες για να τις θέσουμε της Μαντούς εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Παραμένετε συντονισμένοι μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Στην παρέα σας πάντοτε ο Γιώργος Κουτσουρλής.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9:31.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
5: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
18: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
22: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
23: Στο Nova 931 News Today.
22: Χορηγός της εκπομπής
23: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω γρήγορα να καλωσορίσω και έχω ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής, με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια πάνω απ' όλα και σημαντικές στιγμές, και έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαντώ, καλώς ήρθες στο Nova Report.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και είμαστε ακόμα περισσότερο χαρούμενοι γιατί σε έχουμε στην παρέα μας.
1: Παρομοίως, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το νέο σίγκλ, την νέα επιτυχία σου, Γκρίζες Κυριακές, και νομίζω ότι οι pop ρυθμοί επανήλθαν στην καθημερινότητα τη μουσική σου, έτσι?
1: Θέλω να πιστεύω και στη δική μας γενικότερα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ναι, ναι.
0: Γκρίζες Κυριακές λοιπόν, το νέο single. Για πες μας λίγο, πώς επέλεξες αυτό το τραγούδι, έτσι, για να το δώσεις στο κοινό και να σε αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο?
1: Η αρχή έγινε με το Χαρταετό, mm-hmm. που βγήκε τέλος Μαρτίου. Ήταν τόσο ανέλπιστα θετική η αποδοχή από το κοινό, από τον κόσμο. Το αγάπησε τόσο πολύ την πρώτη στιγμή το τραγούδι, που γρήγορα ξεχύθηκα να γράψω κι άλλα. Και αμέσως μετά το Χαρταετό έγραψα τις Γκρίζες Κυριακές. Μας άρεσε πάρα πολύ και στην εταιρεία και στους παραγωγούς μου. Και έτσι μπήκαμε και ηχογραφήσαμε και τις Γκρίζες Κυριακές σαν δεύτερο σίγκλ. Mm-hmm. Και έχουμε και αρκετά άλλα τραγούδια βέβαια, τα οποία είναι, ετοιμάζονται για να κυκλοφορήσουν και αυτά, όσον ούπο.
0: Και πόσο θα θέλαμε επίσης να επανέλθουν τα CDs, έτσι, να έχουμε κάτι στο χέρι μας.
1: Ναι, πόσο το θέλω. Αυτό είναι ευσεβής πόθος μου γενικά, ενώ είμαι της τεχνολογίας και πάρα πολύ της ψηφιακής εποχής. Μου αρέσει, ρε παιδί μου, όλο αυτό που γίνεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που υπάρχει αυτή η αμεσότητα και η επικοινωνία μέσω των social media και όλα αυτά, η ψηφιοποίηση της ζωής μας. Αλλά νοσταλγώ όμως και μου λείπει πάρα πολύ το φυσικό προϊόν, και είναι και εμένα επιθυμία μου να επανέλθει, γιατί άλλο τώρα να κατεβάζεις ένα τραγούδι, να το έχεις στο κινητό σου ή να το ακούς, ας πούμε, στο Spotify, και άλλο να έχεις ένα CD, ένα δίσκο, ένα βινήλιο, μια κασέτα,
0: έτσι,
1: όπως είχαμε παλιά.
0: Τι
1: να
0: ωραία.
1: Το πιάνεις στα χέρια σου και να το νιώθεις. Είναι άλλη αίσθηση.
0: Τώρα, Μαντώ, τι σου λείπουν από εκείνες τις εποχές τις ωραίες? Γιατί σε εμάς λείπουν πάρα πολλές στιγμές μουσικές ωραίες, έχω να πω.
1: Κοίταξε, δεν είμαι νοσταλγός του παρελθόντος γενικά. Mm-hmm. Το μόνο που μου λείπει είναι αυτό που προανέφερα. Δηλαδή, θα ήθελα να έχουμε φυσικά προϊόντα. Θα ήθελα να μην λείπει αυτό από τη ζωή μας. Δηλαδή, μου λείπει πάρα πολύ να μπω σε ένα μεγάλο δισκοπωλείο και να δω γύρω μου όλα αυτά τα CD, τα καινούρια, τις καινούριες κυκλοφορίες, τα ράφια με τα απέραντα CD που τώρα βλέπουμε μόνο σε μια γωνίτσα, έτσι 5-10 πεταμένα.
0: Mm-hmm, ισχύει. Με τόση μεγάλη τεράστια καριέρα που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, οπότε και τώρα που σου ακούω και να μιλάς, πίστεψε με, πάντοτε έλεγα ότι η Μαντώ δεν είναι από την Ελλάδα. Πρέπει να έχει έρθει από το εξωτερικό για να κάνει καριέρα στην Ελλάδα.
1: Σου δίνω αυτή την αίσθηση,
0: Ναι. Νομίζω ότι το έχεις ξανακούσει. Δεν είναι κάτι...
1: Ναι, το έχω ξανακούσει, η αλήθεια είναι, ναι.
0: Και λένε προτίμησε την Ελλάδα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στην Ελλάδα γεννήθηκα, στην Ελλάδα μεγάλωσα. Απλά πάντα είχα μια νοοτροπία λίγο διαφορετική. τραγουδούσα και πάρα πολύ, 100% μάλλον, όχι πάρα πολύ, να είμαι ειλικρινής. Αγγλόφωνα τραγούδια, όταν μεγάλωνα, από τη μεριά, ας πούμε, του μπαμπά πιο πολύ, που ήταν της σύγχρονης μουσικής, της international μουσικής, και τραγουδούσα και από την πλευρά της μαμάς λυρική μουσική, όπερες και τέτοια. Οπότε είχα αυτό το international, ας πούμε, μέσα μου. Έλειψα και κάποια χρόνια στην Αμερική που έζησα εκεί, οπότε όλο αυτό ήρθε και έδεσε.
0: Μάλιστα. Και ποιος σου είπε θα έρθεις στην Ελλάδα να κάνεις καριέρα?
1: Λοιπόν, αυτό έγινε εντελώς τυχαία.
0: Α, εντελώς τυχαία.
1: Ναι, εντελώς τυχαία. όταν είχα κάνει κάποια demos πριν φύγω για Αμερική, όχι με σκοπό να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα. Απλά ήταν ένα συνθέτης που μου είχε δώσει ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω γράψει στο στούντιο. Και κάποια στιγμή γράφτηκαν ελληνικοί στίχοι. Μου λέει, δεν το λες και ελληνικά? Άντε, λέω να το πω. Και όταν ήμουν στην Αμερική και μάλιστα ετοίμαζα κάποια πράγματα εκεί, με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι το είχαν στείλει στη Eurovision το τραγούδι και είχε πάρει στα 10 εδώ στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έγινε, δηλαδή ήρθα, έκανα ένα βιντεάκι, ήρθα για 3 μέρες να καταλάβεις και ξανάφυγα. Και τότε στην επιτροπή, για να διαλέξουν ποιο τραγούδι θα πάει στην Eurovision, στην επιτροπή ήταν διευθυντές εταιριών, δισκογραφικών εταιριών, και ήταν και ο κύριος Μάτσας. Mm-hmm. Ο οποίος με άκουσε τότε και το άρεσα πάρα πολύ και μου πρότεινε δισκογραφικό συμβόλαιο και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλή η πρότασή του και ήταν πολύ ενθουσιασμένος και εντάξει, δεν άφησα την ευκαιρία να πάει χαμένη και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου στην Ελλάδα και όλη αυτή η πορεία μου.
0: Μάλιστα. Από όλη αυτή την πορεία στην Ελλάδα, καθοριστική έτσι η εικόνα και μουσική που έχεις στο μυαλό σου, ποιο θεωρείς σταθμό στην πορεία σου?
1: Δεν είναι ένας και δύο οι σταθμοί, είναι πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησα με καθαρά έτσι χορευτικό pop τραγούδι με διεθνή ήχο, θα έλεγα, αλλά ελληνικό στίχο, κάτι το οποίο ήταν καινούριο για την Ελλάδα, σε original τραγούδια, γινόντουσαν και πιο παλιά έτσι, αλλά ήταν διασκευές πιο πολύ. Δηλαδή, δεκαετία του 70, ας πούμε, και δεκαετία του 80, pop, μουσική ελληνική pop, ήταν πιο πολύ ξένα τραγούδια που τα μετέφεραν στα ελληνικά. Ουσιαστικά η ελληνική pop, έτσι, η αυθεντική ελληνική pop, ξεκίνησε τότε, τέλη δεκαετία του 80 και αρχές 90. Και όλο αυτό το ρεύμα, ας πούμε, της γενιάς μου. Ναι. Μετά, θα έλεγα, μεγάλο σταθμός ήταν όταν άρχισα να λέω ερμηνευτικά τραγούδια. Όπως το «Για δες ποιος μιλάει εσύ», «Αισθήσεις».
0: Έτσι, δηλαδή, ακριβώς.
1: Μετά το καθαρά χορευτικό, το καθαρά pop, που ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, δεν το συζητώ. Ο κόσμος με γνώρισε και σαν ερμηνεύτρια μεγάλων τραγουδιών. Μετά πήγα και σε πιο έντεχνα πράγματα, δηλαδή πήγα στον 7ο ουρανό, ας πούμε. Μετά πήγα και σε πιο λαϊκά ακούσματα, με το Φίβο, με το Εμείς, με που είπαμε τον Αντώνη Ρέμο, το Δανικά. Κάποια λαϊκά που γράψα και εγώ τότε, το «Φωτιά στα πρέπει», το «Τι μου έχεις κάνει». Μετά άλλος σταθμός ήταν η Eurovision, που εκπροσώπησα την Ελλάδα το 2003. Άλλος σταθμός ήταν το 2009, που έβγαλα ένα rock, έτσι, dark rock album, που είχε μέσα το «Δώσμο λόγο να σωθώ», που αγαπήθηκε πάρα πολύ τον κόσμο. Και να έρθω στο σήμερα μετά, που υπέγραψα με την Panic Records το 2020 και έχει ξεκινήσει τώρα μια καινούργια πορεία με την καινούργια εταιρεία τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Από όλες τις μαντόπο τότε, από την ώρα που είχα ανακοινώσει που θα σε έχουμε στην παρέα μας, τα μηνύματα τα οποία έλαβα ήταν τόσο σε κάποια βιντεάκια που ξέρεις ότι στα social media υπάρχουν τα παλιότερα βιντεάκια πολύ πολύ μικρά και ναι. Μου θύμιζαν, έλεγε η Μαντώ και το «Αγκαλίτσες και φυλάκια», έλεγε και εκείνο το τραγούδι, λέει να τα θυμηθούμε, λέει να μας πει, λέει πώς ζούσε εκείνη την εποχή και ήταν σε όλα αυτά τα show. Ο κόσμος θέλει πλέον να μάθει, ακόμα και ο νέος κόσμος, το πόσο γεμάτη ήταν καλλιτεχνικά εκείνη η περίοδος για όλους τους τραγουδιστές, ακόμα και για σένα, στα show, στα τηλεοπτικά. Η τηλεόραση έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο τότε, έτσι.
1: Βέβαια, ήταν τα social media της εποχής, η τηλεόραση. Έτσι. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ναι. Ήταν τα social media της εποχής τότε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δηλαδή, να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας.
0: Και τότε,
1: μόνο μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνων.
0: και πόσο πολύ βοηθούσε. Και θυμάμαι και εγώ ως παιδί τηλεθεατής τότε που έλεγε ότι θα εμφανιστεί ο εκάστοτε τραγουδιστής, τραγουδίστρια σε εκείνο το show, σε εκείνη την εκπομπή, περιμέναμε να δούμε, περιμέναμε να απολαύσουμε τα τραγούδια. Έτσι δεν είναι? Αυτό πώς το μετά στο η παρουσία σου στο νυχτερινό κέντρο, εκεί ο κόσμος τι ήταν αυτό που εξέλαβες από την πρώτη φορά που ανέβηκες on stage?
1: Εγώ on stage ανέλαβα πώς το λένε, ανέβηκα πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Από 13-14 χρονών είμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Ξεκίνησα με μουσικό θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετείχα δηλαδή σε παραστάσεις έτσι πιο, να το πω, το τρίπτυχο ας πούμε του μουσικού θεάτρου, που είναι ηθοποιία μαζί, έχει και acting, έχει και τραγούδι, έχει δηλαδή σε musicals. Από εκεί ξεκίνησα και μετά έγινα τραγουδίστρια ας πούμε on stage, να τραγουδάω επιτυχίες της εποχής και τα λοιπά. Αλλά μέχρι το να κάνω το πρώτο μου ελληνικό δίσκο δεν τραγουδούσα ελληνικά. Ήμουνα δηλαδή, με παίρνανε στα μαγαζιά πιο πολύ σαν αγγλόφωνη τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα. Από τις πρώτες επιτυχίες που είχες, τις πρώτες συνεργασίες, θυμάσαι την πρώτη συνεργασία που είχες σε νυχτερινό κέντρο?
1: Ναι, ήμουνα στο On The Rocks, στη Βάρκιζα. Ήταν η πρώτη μου δουλειά που πιάσα μικρόφωνο στο χέρι και βγήκα ας πούμε στον κόσμο να τραγουδήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Και έλεγα τότε ρεπερτόριο dance music πιο πολύ. Δίσκο, 80s, τέτοια ακούσματα. Και αυτό το συνέχισα για αρκετά χρόνια. Μετά τραγούδησα και κάποια χρόνια αποκλειστικά jazz. Ήμουνα δηλαδή στο τρίο του Μανώλη Μικέλη και δούλεψα ως jazz τραγουδίστρια για αρκετά χρόνια. Παράλληλα έκανα κάποιες συμμετοχές σε δισκογραφικές δουλειές, όπως παραδείγματος χάρη ένα ντουέτο που έκανα με τον Τζίμι Πανώση σε ένα δίσκο του, σε κάποιες θεατρικές παραστάσεις, σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσου είχα συμμετοχές που τραγουδούσα τραγούδια του. Και ήρθε μετά το 1985 που έκανα την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, ένα σίγκλ που λεγόταν Fill Me Up, που ήταν αγγλόφωνο και ήταν του Κώστα Χάρη του Διπλωμένου και του Βασίλη Δερτιλή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Απογοητεύσεις έχει ζήσει όλο αυτό το μεγάλο διάστημα της καριέρας?
1: Και ποιος δεν έχει ζήσει?
0: Εμείς θυμόμαστε μια μαντό με συνεχή επιτυχία σε όλο το φάσμα της καριέρας της. Γι' αυτό τώρα το...
1: Εμείς... Ναι. Κοίταξε, μια καριέρα σε οποιοδήποτε χώρο δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει τα πάνω της και τα κάτω της.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Και να σου πω και κάτι, ότι κανένας άνθρωπος νομίζω δεν αντέχει να είναι συνέχεια πάνω, συνέχεια. Είναι λίγο μεγάλη πίεση, να το πω έτσι. Οπότε έζησα και εποχές, ας πούμε κάποιες περιόδους, μικρές βέβαια περιόδους, που αποτραβιόμουν και λίγο, έκανα και δύο παιδιά και αφοσιώθηκα πάρα πολύ στη μητρότητα για κάποια χρόνια. Και φυσικά δεν τα μετανιώνω, ήταν η καλύτερη περίοδο της ζωής μου.
0: Εδώ ανοίγω παρένθεση και πολλές ήταν οι ερμηνεύτερες τραγουδίστρες, οι οποίες όπως τελευταία είχε πει στην συνέντευξή της, είπε η Γκυζίνα, μου λέει, δεν το μετανιώνω καθόλου που άφησα πίσω, λέει, την καριέρα για να αφοσιωθώ, λέει, στο παιδί μου. Όντως, μπράβο.
1: Ναι, μα κοίταξε να δεις τώρα, αλλάζουν οι προτεραιότητες της ζωής όταν μια γυναίκα, είτε είναι τραγουδίστρια είτε είναι οποιοδήποτε επαγγελματίας, έτσι, όχι μόνο τραγουδίστρια. Όταν η γυναίκα γίνεται μητέρα, αλλάζουν οι προτεραιότητες και είναι φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουν οι προτεραιότητες, δεν είναι φυσιολογικό και πολύ, εδώ που τα λέμε. Βέβαια. Δεν είναι ότι εγώ το άφησα τελείως. Έκανα δισκογραφικές δουλειές, πήγα στην Eurovision. Δηλαδή το 2001 γέννησα το γιο μου, το 3 εκπροσώπησα την Ελλάδα. Μετά το 5 έκανα ένα άλμπουμ πολύ ωραίο με κλασικά ελληνικά τραγούδια. Από Πλέσα μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, ένα διπλό άλμπουμ. Μετά το 2008 έκανα άλλο άλμπουμ, έκανα εμφανίσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι σταμάτησα ποτέ.
0: Μα τότε την Eurovision δεν τη φοβήθηκες, γιατί πολλοί τραγουδιστές έτσι με επιτυχία. Υπήρχε ένας φόβος για το μετά, γιατί βλέπαμε ότι πολλές φορές οι τραγουδιστές οι οποίοι εκπροσωπούσαν την Ελλάδα στη Eurovision μετά κάπως χάνονταν, κάπως κάτι γινόταν.
1: Δεν είχα να φοβηθώ κάτι, γιατί ο κόσμος με ήξερε. Είχα χτίσει ήδη μια καριέρα. Είχα ήδη πολύ μεγάλη πρίκα από τραγούδια. Και για μένα η Eurovision ήταν κάτι το οποίο είχα αποθυμένο να κάνω, γιατί είχα προσπαθήσει άλλες δύο φορές και δεν είχε προκύψει να πάω. Και το είχα αποθυμένο. Λέω, ρε παιδί μου, θέλω να πάω έτσι μια φορά. Αφού το προσπάθησα δύο φορές, θα το προσπάθησα και τρίτη.
0: Που και πολύ καλά έπραξες. Τώρα στο, από τους νέους καλλιτέχνες, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς? Ποιος σου αρέσει, ποιον ακούς και λες, ωραία φωνή?
1: Είναι πολλοί που μου αρέσουν.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Αν εννοείς από τους πολύ πολύ γνωστούς, μου αρέσει πάρα πολύ ο Ζαφ, ας πούμε. Τον θεωρώ πολύ μεγάλο ταλέντο αυτό το παιδί.
0: Πολύ χαίρομαι που ακούω φτασμένους καλλιτέχνες να θέλουν να συνεργαστούν, να ξεχωρίσουν και τη νέα γενιά, έτσι.
1: Και βέβαια, μα αν έχεις παρατηρήσει, δεν ξέρω αν το έχεις δει, έχω κάνει και κάποια ντουέτα με νέους τραγουδιστές για τα social media.
0: Ναι, βεβαίως τα παρακολουθούμε.
1: Και όπως τώρα... είναι ο Χριστός Αδαμόπουλος, ο Μάικ Βασιλιάδης, ο Δημήτρης Γερογιάννης και θα ακολουθήσουν και άλλα. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συνύπαρξη έτσι, με καινούριους καλλιτέχνες που θεωρώ εγώ ταλαντούχους.
0: Και εμάς μας αρέσουν βέβαια και οι επανεκτελέσεις, όπως υπάρχει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
1: Ναι, το ντουέτο, βέβαια.
0: Τι ωραίες. Αυτές οι επανεκτελέσεις, το ξέρεις ότι τις νεότερες γενιές τα προτιμούν και λένε και έτσι ψάχνουν και ψαχουλεύουν ποιος έχει τραγουδήσει πρώτη φορά αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και χαίρονται πάρα πολύ οι νέες γενιές.
1: Κοίταξε, και εγώ χαίρομαι να ακούω έτσι, τα παλιά τραγούδια, τα ωραία, να ξαναγίνονται από τους νέους τραγουδιστές. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να το κάνω ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανα μία φορά με το Μάτια και τώρα με τη δεύτερη φορά με τον Κωνσταντίνο για το άλμπουμ του, το οποίο έχει ας πούμε έτσι μια καλοκαιρινή θεματολογία, αλλά στην προσωπική μου δισκογραφία είναι κάτι που δεν το επιθυμώ και πολύ. Μου αρέσει να βγάζω original υλικό, καινούριο υλικό.
0: Μάλιστα. Θα σε περιμένουμε κάπου να σε δούμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Από το χειμώνα έχεις κλείσει κάποιες εμφανίσεις, θα συνεργαστείς με κάποιους
1: Έχω πάρα πολλά να κάνω. Τώρα να σου πω την αλήθεια, τον Ιούλιο και το μισό Αύγουστο τα έχω αφήσει κενά, γιατί θέλω λίγο να κάνω διακοπές, να ξεκουραστώ. Γιατί δούλεψα αρκετά όλο το χειμώνα και κουράστηκα, γιατί πέρα από την ιδιότητά μου σαν τραγουδίστρια είμαι και καθηγήτρια φωνητικής και επίσης έχω και μια σχολή musical για παιδιά που με απασχολούν αρκετά, απασχολούν πάρα πολύ από το χρόνο μου αυτά και όλα μαζί, ξέρεις, κουράστηκα λιγάκι, οπότε θέλω έτσι για ένα μήνα λίγο να ξεκουραστώ, να πάω στη θάλασσα, να κάνω όλες διακοπές. Αλλά και έχω πολλές εμφανίσεις. Έρχονται πάρα πολλές εμφανίσεις και θα είμαι και στη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να κάνουμε και αφιέρωμα στο Μιμπλέσα, μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Μετά θα ακολουθήσουν και άλλες συναυλίες αφιερωματικές στο Μιμπλέσα. Έχω και εγώ μόνη μου κάποιες εμφανίσεις που θα κάνω σε μουσικές σκηνές, αλλά και με την ομάδα των 90s, με Μπίγα, Λιβόσου, Πολίνα και τα λοιπά. Έχουμε και μαζί να κάνουμε κάποιες συναυλίες.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Αρκετά πράγματα, ναι.
0: Τώρα ξέρεις, Μαντώ, εμένα μου έρχονται τις πολλές φορές που σε έχω δει, αλλά δύο είναι που λέμε και εμένα οι σταθμοί μου, που ήμουνα στο δημοτικό και είχα έρθει, που σου είχα πει και στο τηλέφωνο, στο Διογέννης με τον κύριο Πουλόπουλο και τον Χρήστο Αντωνιάδη.
1: Ναι.
0: Και επίσης δεν μπορώ, ήταν αξέχαστη συναυλία τότε για τον Φίβο.
1: Ναι, στα 20 χρόνια του Φίβου, ναι.
0: τι ωραία και σε πάρα πολλές άλλες συναυλίες που ειλικρινά χαίρομαι τώρα που ήρθε η στιγμή και συνομιλούμε μαζί και σε γνωρίζω και προσωπικά ακόμα περισσότερο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μαντώ, εύχομαι οι γκρίζες Κυριακές και όχι μόνο να έχεις τόσο μεγάλη επιτυχία που την έχεις, αλλά θέλουμε να σε βλέπουμε περισσότερο. Μας αρέσουν πάρα πολύ και οι ιστορίες του παρελθόντος, σε εμάς βέβαια. Σε εσένα δεν ξέρω που τις αναπολύσεις, δεν ξέρω αν σου αρέσει. Αλλά...
1: Εμείς που τα έχουμε ζήσει, θέλουμε να κοιτάμε μπροστά, ξέρεις.
0: εμείς έχουμε πολλές έτσι ωραίες απορίες, αναμνήσεις που θέλουμε να τις μοιραστούμε με τους πρωταγωνιστές τότε.
1: Οπότε ναι.
0: Εσύ είσαι ένα μέρος αυτού του...
1: Το καταλαβαίνω βέβαια. Λογικό.
0: Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου, για τις όμορφες αναμνήσεις που μας έχεις δώσει τόσα πολλά χρόνια. Και ξέρεις πολύ καλά ότι πάντοτε, ιδιαίτερα τώρα με τη βοήθεια των social media, πίστεψέ με, σ' ακούμε. Πάρα πολύ συχνά με αυτά τα βιντεάκια που υπάρχουν και ο κόσμος τα αγαπάει πολύ.
1: Και... Το ξέρω και χαίρομαι πολύ. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι μου αρέσει η εποχή μας, μου αρέσει το σήμερα. Δηλαδή το ότι μπορώ να πάω με το κινητό μου, να τραβήξω ένα βίντεο και να επικοινωνήσω με τον κόσμο, αυτή η αμεσότητα που δεν την είχαμε παλιά.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το απολαμβάνω και είναι και για μένα ένα κίνητρο. Ξέρω δηλαδή ότι θα βγάλω καινούριο κομμάτι, ρε παιδί μου, και θα τα ακούσει ο κόσμος. Ξέρεις, είναι σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργικό.
1: Ναι, πάρα
0: και
1: πολύ, πάρα
0: πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς πριν πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report, δεν μπορούμε να μην δεν θυμηθούμε λίγο την Μαντώ που μας έδωσε αυτό το υπέροχο τραγούδι «Δανικά», που το αγαπάμε πάρα πολύ και είσαι από τις ερμηνεύτριες που μπορούν όντως να ερμηνεύσουν τα πάντα. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αγαπώ και εγώ εξίσου αυτό το τραγούδι που θα βάλεις τώρα. Το λατρεύω, το δανεικά. Και το αφιερώνω σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα, Μαντώ. Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είστε επανειδήν, θα πούμε.
1: Βεβαίως. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε.

0: Nova 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
6: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
7: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. More.com.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
13: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report, κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
4: Στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Nova Report, μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής, παρέα σας, γιατί σας έχω τώρα, θέλω να περάσω τον επόμενο καλεσμένο ευθύς αμέσως, γιατί θα μας παρουσιάσει για πρώτη φορά το βιβλίο του, είναι φίλος μου αγαπημένος και δεν μπορούσα να μην δεν έχω εγώ τα πρωτεία, νομίζω, Βιτόριο Χατζιαντωνίου, καλώς ήρθες εδώ στην εκπομπή μας και είμαστε έτοιμοι να μας παρουσιάσεις, να μας πεις 2-3 λόγια για τον Μενέλαο και την Αλκιόνη όταν η ζωή τους έγινε τέχνη. Καλώς όρισες στο Nova Report.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται?
0: Νομίζω ότι τα ωραία γίνονται σε εσένα και εμείς απλά θα τα παρουσιάσουμε εδώ, γιατί για το νέο πρώτο σου βιβλίο, Μενέλαος και Αλκιόνη, και θα ξεκινήσω, μπορεί να είναι κοινότυπη αυτή η ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Ο τίτλος από πού προέρχεται?
1: Πριν σου πω για τον τίτλο, mm-hmm. θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με προσκάλεσε στην εκπομπή σου για τη συνέντευξη.
0: Αλίμονο.
1: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μου δίνεις. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, να είσαι καλά, να τα λέμε και δημόσια, έχεις δίκιο, αλλά εγώ θα καταλήξω ότι οι άνθρωποι και οι φίλοι και στις καλές στιγμές θα φαίνονται κιόλας, αλλά και στις κακές και άσχημες. Βέβαια, αλλά εμείς δεν επιθυμούμε άσχημες. Τώρα έχουμε άλλο στόχο, να παρουσιάσουμε αυτό το ωραίο βιβλίο που είναι ευανάγνωστο. Όσον αφορά το ευανάγνωστο, έχω να πω ότι είναι εύκολα θα το διαβάσει κάποιος τώρα στην παραλία και να το πάρει, έτσι.
1: Ναι, έριξα πάρα πολύ δουλειά. Προσπάθησα mm-hmm. πάρα πολύ γράψιμο και σβήσιμο. Mm-hmm. Ενώ το έγραψα σχετικά γρήγορα, μέχρι να το ολοκληρώσω σωστά με πήρε πάρα πολύ καιρό και νομίζω ναι. πως ναι, έχω πετύχει ένα βιβλίο που διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τον τίτλο και μετά θα πούμε και λίγο ναι. για την ιστορία του βιβλίου.
1: Ναι, πριν πω για τον τίτλο, θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Κομνηνός και τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, τον εκδότη μου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή πίστεψε στο έργο μου και σε μένα. Και τέλει καταφέραμε να κυκλοφορήσουμε το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Μενέλαος και Αλκιόνη, όταν η ζωή της έγινε τέχνη».
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου για τον τίτλο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί αυτός ο τίτλος, η επιλογή των ονομάτων και ο τίτλος της ιστορίας τους.
1: Ναι, η επιλογή των ονομάτων γενικά σε όλο το βιβλίο μέσα, ακόμη και οι τοποθεσίες, δεν είναι καθόλου τυχαίες. Είναι όλες συμβολικές, γι' αυτό κιόλας «Μενέλαος και Αλκιόνη, και όταν η ζωή τους έγινε τέχνη». Είναι μια ρομαντική ιστορία και κοινωνική, η οποία μιλάει για την τέχνη, η οποία τέχνη γεννιέται μέσα από τον πόνο, την αγάπη και τον έρωτα του Μενέλαου και της Αλκιόνης. Διαπραγματεύεται μέσα τη δύναμη της αγάπης και το πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως διαφυγή και λύτρωση στη σχέση των δυο τους με ό,τι έχει προκύψει στην ιστορία.
0: Πάντοτε σημαντική και πρωταγωνιστή η αγάπη σε όλα.
1: Εννοείται, χωρίς έρωτα και χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζωή. Δεν γίνεται.
0: Αν και εκλείπει στις μέρες μας, νομίζω.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Και ένας λόγος που έγραψα κιόλας στο βιβλίο είναι γιατί λείπει ο ρομαντισμός. Έχουμε γίνει τεχνοκράτες. Μετράμε τα
0: πολύ
1: πάντα.
0: Πολύ σωστά.
1: Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε, μετράμε τα πάντα. Δεν υπάρχει αυθορμητισμός και η χαρά, ας πούμε. Το βλέπεις κι εσύ στα πρόσωπα των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και μια μέρα, μια ωραία πρωία θα πω ότι σου ήρθε αυτή η ιδέα να ξεκινήσεις να γράφεις?
1: Όχι, από πολύ μικρός γενικά ασχολούμαι με την τέχνη, όπως θα ξέρεις και όλα ζωγραφίζω, παίζω μουσική και γενικά πάντα μέσα μου κάτι μέτρωγε, κάτι με έπνιγε και ήθελα να το βγάλω. Και εντελώς ξαφνικά, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γράψω και να κυκλοφορήσω ένα βιβλίο, βγήκε εντελώς αυθόρμητα.
0: Και πολύ καλά έκανε. Για πες μου τώρα, Μενέλαος και Αλκιόνη παραπέμπει σε δύο πρόσωπα. Τι συμβολίζουν αυτά τα δύο
1: ναι,
0: πρόσωπα?
1: Λοιπόν, το όνομα ο Μενέλαος.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι, αν πάρουμε τη μυθολογία στην αρχαία Ελλάδα, ο Μενέλαος πολέμησε για την αγάπη, για την ωραία Ελένη. Έτσι και εδώ αυτός ο Μενέλαος θα πολεμήσει για τη δική του αγάπη. Επιπλέον, η λέξη Μενέλαος συμβολίζει αυτό που μένει στο λαό. Και στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, επειδή μιλάμε και για την τέχνη μέσα, η τέχνη θα πρέπει να μείνει στο λαό. Και η Αλκιόνη είναι από το συμβολισμό, οι Αλκιονίδες μέρες, όπως το λέμε. Δηλαδή εκείνες οι μέρες που έχουμε την έμπνευση, έχουμε τη δημιουργία, έχουμε τη γέννηση ζωής. Η Αλκιόνη στην ουσία στον Μενέλαο τον βοηθάει όλη την τέχνη του mm-hmm. να τη βγάλει προς τα έξω. Του δίνει εκείνο το πρόσφορο έδαφος ώστε να ολοκληρωθεί ως καλλιτέχνης.
0: Και τώρα η ιστορία των δύο αυτών προσώπων, πες μου λίγο, τι πραγματεύεται την αγάπη, πραγματεύεται το συναίσθημα, όπως είπαμε. Για πες μας όμως και λίγο έτσι, 2-3 στοιχεία της ιστορίας, τι θα διαβάσουμε.
1: Λοιπόν,
0: εκεί τα κυριότερα. Τα κυριότερα που.
1: Κυριότερα. Λοιπόν,
0: δεν μπορείς να επιλέξεις,
1: Δεν ξέρω και τι να πω. να μην πω παραπάνω πράγματα που δεν χρειάζεται. Αλλά έτσι πάνω μπορούμε να πούμε ότι ο Μενέλαος είναι ένας νεαρός καλλιτέχνης που έχει τη σπίθα μέσα του που είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Και αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία, στην πόλη Σαλέρνο, για να σπουδάσει. Και εκεί, σε ένα απόγευμα, γνωρίζει την Αλκιόνη σε μια αποβάδρα ενός λιμανιού, σε ένα παγκάκι. Πιάνουν συζήτηση, ερωτεύονται και ξεκινάει η ιστορία τους. Ακολουθούν άσχημες καταστάσεις,
0: δοκιμασίες. Η αγάπη έχει και δοκιμασίες.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις, το βιβλίο είναι προϊόν φαντασίας, έτσι.
1: Ναι,
0: έχεις βάλει όμως και κάποια δικά σου, πέρα από βιωματικές εμπειρίες ή δικές σου σκέψεις, οι οποίες βέβαια τις είχες νιώσει παλαιότερα.
1: Ναι, νομίζω πως ο κάθε συγγραφέας όταν γράφει κάτι, άσχετα αν είναι μυθοπλασία, πάντα περιέχει μέσα και το δικό του ψυχικό κόσμο. Επειδή για μένα η ίδια η ζωή είναι τέχνη, έτσι και εγώ επέλεξα να γράψω αυτό το βιβλίο.
0: Το πρώτο σου βιβλίο, πες μου όμως, αυτό το «Γράψε, σβήσε», πόσο αποδοκιμαστικό είναι για τον συγγραφέα?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και ταυτόχρονα πολύ ευχάριστο. Γιατί στην αρχή έχεις τον ενθουσιασμό που έχεις γράψει, το αφήνεις λίγο να ξεκουραστεί, να οριμάσει, και όταν το ξαναδιαβάζεις εντοπίζεις αρκετά λάθη. Και μετά, εφόσον τα διορθώνεις και αυτό πραγματεύεται και μεγαλώνει και γίνεται πραγματικότητα, τότε να είναι η ευχαρίστηση.
0: Ο αναγνώστης, τι είναι αυτό που, το συναίσθημα που θα ήθελες να νιώσεις στο τέλος της ανάγνωσης?
1: Θα ήθελα να νιώσει την αγάπη, τον έρωτα, την τέχνη και τη συγκίνηση.
0: Και κάποιο μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα από αυτή την ιστορία του Μενελάου και της Αλκιόνης?
1: Η ζωή είναι τέχνη και άμα δεν τη γνωρίσεις δεν θα μπορέσεις να ζήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Η ζωή είναι τέχνη. Από όλες τις πλευρές,
1: Από όλες τις πλευρές, εννοείται.
0: Μάλιστα. Αλλά με βάση την αγάπη.
1: Κυρίως με βάση την αγάπη και τον ρομαντισμό.
0: Λοιπόν, πάντοτε έχω αυτά τα ερωτήματα για τους συγγραφείς και δι' για τους νέους συγγραφείς. Λοιπόν, γράφεις το βιβλίο, υπάρχει αυτή η σκέψη, γράφω, σβήνω, ολοκληρώνεται τέλος πάντων αυτή η διαδικασία της συγγραφής.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μετά αυτή η διαδικασία για την έβρεση
1: ενός εκδοτικού οίκου.
0: Πόσο επίσης δύσκολο και αυτό?
1: Εγώ μπορώ να πω ότι στάθηκα λίγο τυχερός.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: μπράβο.
1: Ή τυχερός ήμουν ή αυτό που έχω γράψει είναι όντως καλό και αξίζει. Αυτό θα το δείξει.
0: Νομίζω εφόσον στάθηκες τυχερός, πολύ άμεσα, αυτό πάει να πει κάτι, ότι το βιβλίο έχει πολλή ουσία και ο κόσμος θα το αποδεχθεί γρήγορα.
1: Ναι. Το πιστεύω. Ναι.
0: Άρα κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
1: Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά και στο διαδίκτυο. Μπορεί όπως θέλει να το προμηθευτεί απευθείας και από τον εκδοτικό οίκο στο δικό του e-shop και εδώ στα δικά μας τοπικά βιβλιοπωλεία. Νομίζω ο κύριος Πανίδης πρέπει να το έχει ήδη.
0: Έχεις πάει στο βιβλιοπωλείο που έχεις δει το βιβλίο σου και πώς ένιωσες?
1: Όχι, δεν έχω πάει ακόμα να το δω, δεν ξέρω. Δεν το έχω νιώσει ακόμα αυτό.
0: Δεν το έχεις. Λοιπόν, για το επόμενο συγγραφικό βήμα είσαι έτοιμος ή ακόμα έχεις?
1: Όχι, είμαι έτοιμος. Ήδη έχω ξεκινήσει αρκετά και άλλα.
0: Όχι και άλλο, και άλλα.
1: Και άλλα, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Στην πορεία θα.
0: Και σύντομα θα έχουμε και την επίσημη παρουσίαση. Θα προγραμματιστεί.
1: Ναι. Σκοπεύω να κάνω μια παρουσίαση με φυσική παρουσία μέσα, με ανθρώπους που θα διαβάσουν το βιβλίο.
0: Και στην πόλη μας.
1: Στην πόλη μας, εννοείται. Πρώτα εδώ.
0: Πρώτα εδώ.
1: Πρώτα εδώ.
0: Εσύ όμως έχεις κάποιες επιρροές από άλλους συγγραφείς, καλλιτέχνες?
1: Όχι απαραίτητα από κάποιον συγγραφή, γενικά από όλες τις τέχνες, επειδή ασχολούμαι και με τη ζωγραφική όπως είπα και πιο πριν και τη μουσική, από παντού παίρνω βιώματα, έμπνευση.
0: και κυρίως βέβαια από αυτά που βιώνεις καθημερινά.
1: Αυτά που βιώνω καθημερινά.
0: Μάλιστα, πολύ χαίρομαι. Τώρα, αν έπρεπε, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, μέσα από μία πρόταση να περιγράψεις γιατί κάποιος πρέπει να διαβάσει το Μενέλαος και Αλκιόνη. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Ωραία ερώτηση, δύσκολη, γιατί έχω πολλά πράγματα μέσα γραμμένα, αλλά κυρίως λίγο τη συγκίνηση, τον αυθορμητισμό, την αγάπη που λείπει. Αυτό θέλω να περάσω.
0: Μάλιστα. Μήνα. Άρα, Μενέλαος και Αλκιόνη, ένας τίτλος με πολύ μεγάλο νόημα, και όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, γιατί η ζωή μας είναι τέχνη. Λοιπόν, πριν ευχαριστήσω τον Βιτόριο που ήταν σήμερα για πρώτη φορά στην παρέα μας εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931, θέλω να πω στο κοινό αυτή τη στιγμή ότι εμείς στα social media του Nova Radio, στο Instagram και στο Facebook, θα μας ακολουθήσουν και σύντομα θα έχουμε εκεί μία δημοσίευση, γιατί θα δώσεις και ένα βιβλίο δώρο στους ακροατές μας.
1: Θα δώσω δώρο και ένα βιβλίο, το οποίο θα είναι με αφιέρωση πάνω. Προσωποποιημένη.
0: Ακόμα όνομα... καλύτερα, παιδιά, έτσι. Θα έχετε και μία αφιέρωση, γιατί ο Βιτόριο ήρθε για να μείνει και στο συγγραφικό πλαίσιο. Νομίζω, κάτι μου έχεις πει, θα το πω και αυτό. Κάτι και με παραμύθια, θα περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί το διστάζεις να το πεις?
1: Ναι.
0: Τα παραμύθια έχουν, να σου πω, έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Έχουν, βέβαια.
0: Τα παιδιά, αυτός ο φανταστικός κόσμος των παιδιών, και ιδιαίτερα στο μυαλό τους, πίστεψέ με, φαντάζει ακόμα πιο εκπληκτικός μαζί με τα παραμύθια.
1: Εννοείται.
0: Και επειδή έχεις και οικογένεια, νομίζω και επειδή, ακόμα...
1: Ναι, έχω τρία πιτσιρίκια
0: τα
1: και
0: ωραία.
1: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
0: Εκεί λοιπόν θα δούμε ακόμα περισσότερα και για, και για τα παραμύθια. Εμείς εδώ θα είμαστε, Βιτόριο, για να τα λέμε.
1: Εννοείται.
0: Και ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στο βιβλίο σου «Μενέλαος και Αλκιόνη», όταν η ζωή τους έγινε τέχνη. Καλές επιτυχίες και καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στα επόμενα συγγραφικά σου βήματα, έχω
1: Γιώργο,
0: να σου πω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και αυτό που ελπίζω είναι οι σελίδες να ταξιδεύσουν τους αναγνώστες. Να μην είναι ένα
0: ακόμα...
1: ξέρω βιβλίο. Δηλαδή αυτό
0: Συμφωνώ.
1: Που ήθελα να περάσω την ψυχή μου μέσα, να μπορέσει να βγει και να τους αγκαλιάσει, να τους ταξιδέψει στο μαγικό κόσμο του Μενέλαου και της Αλκιόνης.
0: Πολύ πολύ χαιρόμαστε και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε για να τα λέμε, Βιτόριο. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.

Και όλο θα είναι επιτυχία της Λένα Ζευγαρά. Είναι εδώ στο Nova Radio 931. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε εδώ και την Κυριακή για να ξανακούσετε την εκπομπή μας στις 3 ακριβώς και βέβαια την επόμενη Παρασκευή εδώ με καλεσμένους. Έκπληξη που σας έχω ήδη κλεισμένους, δεν θα σας πω τώρα. Θα τα δείτε στα social media του προσωπικού λογαριασμού αλλά και του Nova Radio 931. Γι' αυτό ακολουθείτε Instagram, Facebook, TikTok, Nova Radio 931. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Radio 931 και εμείς πολύ σύντομα πάλι θα τα πούμε. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά

0: Σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. ρύθμιση στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
19: Νόβα 931.
20: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
21: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
20: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
21: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
20: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
20: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
21: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
20: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
20: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
22: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
23: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
22: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
23: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
24: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Απόγευμα Παρασκευής, ο μήνας έχει 17, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό δρόμο σε εσάς που φεύγετε και από ό,τι φαίνεται δεν είστε λίγοι. Υπάρχει αρκετή κίνηση στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Βέβαια υπάρχει εξήγηση. Ο λόγος είναι ότι πλέον ξεκίνησαν τα έργα στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Λαμία, εκεί όπου και όσοι έρχονταν από την Κόρινθο και όσοι έρχονταν από την Αττική Οδό για να βγουν προς την Λαμία έμπαιναν σε μία λωρίδα. Αυτό αλλάζει. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες. Θα δείτε όσοι περνάτε εκεί μηχανήματα, σκαψίματα και οι τέσσερις λωρίδες γίνονται τρεις. Που είναι στο σημείο εκείνο. Υπάρχει και καινούργια διαγράμμιση κίτρινη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε γι' αυτό το ανωδικό ρεύμα πιέζεται τις τελευταίες δύο μέρες από προχθές έχουν ξεκινήσει αυτά τα έργα. Αλλά υπάρχει γενικότερα κίνηση και στον Σκαραμαγκά. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και τη ζέστη, γιατί στο αυτοκίνητο φαντάζομαι τώρα όσοι κινήσετε στον δρόμο, κάτω από 37 δεν γράφει. 36, 37, τι το μεσημεράκι έγραφε και 40.
1: Ναι. Τι σου έχει συμβεί?
0: Λέω, κίνηση και ζέστη είναι συνδυασμός που σου σπάνε τα νεύρα.
1: Γιατί, τι είσαι με το γαϊδούρι πηγαίνεις?
0: Δεν πηγαίνεις με το γαϊδούρι.
1: Ναι, κοντίσιο,
0: ναι, πηγαίνεις με το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα air condition. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην το αντέχουν. Έχουν ανοιχτά παράθυρα. Βλέπω εγώ στον δρόμο. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Άμα έχει και την κίνηση, σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα. Πώς να το κάνεις. Λοιπόν, καλό
1: πες
0: ταξίδι.
1: Πες το Κώστα, τι είναι Κώστα,
0: πες το.
2: Να αυτοκτονήσουμε.
1: Ναι, να πάμε πεθάνουμε όλοι δηλαδή. Έχει κίνηση, ζέστη που
0: καλά,
1: πάτε,
0: καλά,
1: μη
0: εσένα. Και εσύ, καλά εσύ. Εσύ θα μου πεις τη Δευτέρα. Ναι. Να μου πεις τη Δευτέρα και Τρίτη. Που θα έχει και τα 40 και τα 39.
1: Κάτσε ρε Γιάννη, θα πεθάνουμε από σήμερα που είναι Παρασκευή και τη Δευτέρα και την Τρίτη.
0: Όχι, Χριστιανέ, μα προετοιμαζόμαστε.
1: Τι να προετοιμαστούμε, να πάμε να τραβάμε τα για να έρθει η γη.
0: Να προετοιμαζόμαστε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Τι πάρε να κάνουμε ρε Γιάννη δηλαδή.
0: Πάρε ένα ψυγείο με πάγο στο αυτοκίνητο, κάτι να κάνεις, δεν ξέρω. Να φτιάξει το air condition όποιος δεν το έχει φτιάξει.
1: Πώς αυτό, πώς να το παλέψεις, κατάλαβες Κώστα μου.
0: Αυτό όχι, δεν παλεύεται αυτό, δεν παλεύεται.
1: Όχι, εσύ, για σένα πώς να παλεύεις.
0: Αυτό λέω, σαν τη ζέστη. Ναι. Εγώ δεν παλεύεται.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα, ξεκινήσαμε Παρασκευιάτικα, φεύγει ο κόσμος να πάει τη βόλτα του. Έχει κίνηση, έχει ζέστη.
0: Έχω και χειρότερο, αν θες να πω.
1: Τι θες?
0: Έχω κι άλλο χειρότερο να πω.
1: Τι θες για το Γιάννη τώρα?
0: Να σου κάνουμε μια φιλοσοφική και τεχνολογική συζήτηση για τη ζωή. Θες στην αρχή, πριν πάμε στα.
1: Για πάμε, ναι, να δω τι έχεις να κάνουμε.
0: Λοιπόν, δημοσιεύει Daily Mail έρευνες. Κωστάκι, μην με κοιτάς περίεργα.
1: Τώρα ξαφνικά πιστεύεις στις έρευνες, ε?
0: Όχι, δημοσιεύει, είπα, μια έρευνα γιατί πληρώνονται κιόλας αυτή.
1: Ναι.
0: Το πώς θα είναι ο κόσμος το 2100. Άκου τώρα.
1: Δεν θα το δούμε, ρε Γιάννη.
0: Γιατί πόσο χρόνο θα είμαστε 100?
1: Δεν θα το δούμε. 140, 127 ετών θα είμαστε.
0: Άρα μεσήλικες.
1: Ρε Γιάννη.
0: Έτσι δεν έχουν πει ότι θα φτάσουμε εκεί.
1: Άστος να φύγουν να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο οι άνθρωποι. Δηλαδή θα. Πες τώρα γιατί, τι να σου πω.
0: Κόσμος με ακραίες πυρκαγιές. Θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 4 βαθμούς Κελσίου.
1: Εγκολώνει όμως, το βλέπεις.
0: Περιορισμένη κτηνοτροφία και τρόφιμα. Τα οποία θα παράγονται σε εργαστήρια. Ναι. Νέα επιστημονική μελέτη από την Daily Mail, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: η μελέτη δημοσιεύθηκε και σε περιοδικό της Αυστραλίας που εξετάζει πιθανά σενάρια για ένα πλανήτη όπου η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 βαθμούς.
1: Αυτό είναι που με κέρδισε.
0: Μία από τις βασικές προειδοποιήσεις των επιστημονών αφορά την κατακόρυφη άνοδο των καιρικών συνθήκων που ευνοούν την εμφάνιση πυρκαγιών. Δηλαδή του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων. Δηλαδή θα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο οι πυρκαγιές. Θα ζεις δηλαδή και κάπου θα έχει και μια πυρκαγιά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι φωτιές θα γίνουν συχνότερες και εντονότερες, μεταμορφώνοντας τη γεωμορφή ολόκληρων περιοχών και απειλώντας την επιβίωση φυτικών και ζωικών ειδών. Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται.
1: Εσύ, Γιάννη, άσε μας να κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Έλα, τρεις, δύο παράγραφοι να
1: πούμε. Το 2100.
0: Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται οικοσυστήματα όπως τα τροπικά δάση, τα οποία χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα για να κάμψουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φαΐ. Είναι το σημαντικό. Να σου πω και για το φαΐ και κλείνω. Οι επιστήμονες προβλέπουν επίσης ότι μέχρι το τέλος του αιώνα η παραδοσιακή κτηνοτροφία ενδέχεται να έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Βοηδοί και πρόβατα θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται από ζωικά κύτταρα ή με τεχνολογίες εργαστηρίων. Ξέρεις τα τρως.
1: Ναι.
0: Η μετάβαση αυτή θα περιόριζε την ανάγκη για βοσκοτόπους και ζωοτροφές. Η τεχνολογία ήδη βρίσκεται στην αγορά. Κοτόπουλο εργαστηρίου έχει ήδη εγκριθεί. Λοιπόν. Αυτό. Σε 70 χρόνια πολλά οικοσυστήματα θα είναι διαφορετικά.
1: Τι μου λες.
0: Αυτό. Θα έχουμε δηλαδή πυρκαγιές, αύξηση θερμοκρασίας και θα έχουμε φαγητό συνθετικό. Έτσι θα είναι το 2000 συνδετικό κράτο.
1: Ρε Γιαννάκη, πες χρόνια πολλά στη Μαρίνα τώρα και ας τα υπόλοιπα.
0: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, χρόνια πολλά και, και στη γυναίκα μου. Ναι. Πήρα και δώρο πρακτικό. Αυτό που λένε το κλασικό.
1: Τι πήρες, μίξερ.
0: Όχι, πρακτικό δώρο, πρακτικό. Ελαφριές παντόφλες.
1: Ναι. Για εκείνη ή για σένα.
0: Για εκείνη, αλλά πού προσγειώνονται αυτές. Ας καλά τώρα. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Να ξέρουμε καλοκαίρι.
1: Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Παρουσιαστής άνθρωπος με λεφτά, με αυτό, με πρόσωπο στην κοινωνία κτλ. Παντόφλες πίσω.
0: Όχι, μόνο πλάκα κάνω. Γιατί εγώ. Να με χτυπήσω το χέρι, ξέρεις
1: τι γίνεται. Τι γίνεται.
0: Ό,τι πω εγώ.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που έχει γίνει.
0: Στο μνημόνιο. Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζεις το μνημόνιο. Λέω μνημόνιο το κράτος, μνημόνιο.
1: Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Γερή και δυνατή και να έχει και υπομονή η γυναίκα. Εγώ συμφωνώ με τη Μαρίνα, λέει τα περισσότερα, τα έχουμε βρει.
0: Ναι, βέβαια, τι είσαι καλά.
1: Τι εννοείς.
0: Συμφωνείς γιατί σε συμφέρει.
1: Εμένα τι να με συμφέρει.
0: Και εκείνη τη συμφέρει.
1: Εγώ κοιμάμαι.
0: Γιατί όλο λά...
1: Τι.
0: Αυτό έλειπε. Και τι όλο λάθος κάνω. Κατάλαβες, όλο λάθος. Εγώ είμαι λάθος.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Ναι, και η Μαρίνα, ναι και εσύ.
1: Δεν τα λέω. Τα λένε δύο τώρα.
0: Κάτι άλλο. Όχι, σημασία ποιοι τα λένε. Λες εσύ και η γυναίκα μου.
1: Εντάξει, αυτή.
0: Λοιπόν, σου είπα για το 2100. Θες για το 2050 τίποτα.
1: Τι έχει για το 2050.
0: Αύξηση της θερμοκρασίας.
1: Ναι.
0: Κατά ένα βαθμό σίγουρα. Λοιπόν, και μείωση του πληθυσμού.
1: Θα πεθάνουμε όλοι δηλαδή.
0: Όχι, μία μικρή μείωση, ρε παιδί μου. Σου λέει, μαζεύτηκαν πολύ.
1: Πάνε διακοπές οι άνθρωποι, φεύγουν.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν φεύγουμε.
1: Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Να τους λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί θα συμπάσχουν με εμάς.
1: Γιατί να συμπάσχουν.
0: Εγώ μένω, βλέπω το σπανό εδώ πέρα και έχει και τα.
1: Ωραίο θέαμα και τον Κωστάκη μια χαρά είναι.
0: Δεν έχεις βάψει και το μαλλί τώρα, πώς είσαι. Έτσι θα πας με αυτό, θα πας στην παραλία. Τι χάλι. Α, πριν φύγεις θα το βάψεις. Πάρε και κανένα κιλό γιατί δεν σε βλέπω καλά.
1: Γιατί, τι έχει.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη θεώρηση για την παραλία. Στην παραλία δεν μπορείς να βγαίνεις και να είσαι ανακτινογραφία. Ναι, είναι
1: ο Αλέξανδρος λέει, αδέλφια τις αγωνιστικές καλησπέρες, λέει, από την ταλαιπωρημένη Αττική Οδό. Είμαι ακόμα κόμβο Πεντέλης και έχω να κατέβω στο λιμάνι εδώ στην Κόσκο, λέει. Με λίγα λόγια τα λέμε Δευτέρα. Η αλήθεια είναι ότι η Αττική Οδός, το ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί που πας αγορίνα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουντουρού επίσης με πολλή κίνηση. Επίσης κίνηση θα συναντήσετε προς το λιμάνι του Πειραιά εδώ μπροστά στον Sky μέχρι και το λιμάνι. Γενικά έχει μια κινησούλα, είναι Παρασκευή, φεύγει ο κόσμος και πολύ καλά κάνετε. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας. Στο 210-48-00-170-174 είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Γεια σου Πετράν. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Βαρσάμινε στις μουσικές επιμέλειες. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Πα-πα-πα. Με τους boomers. Στα μικρόφωνα δύο boomers. Τζούνο Σκούτρα. Δεν είμαστε boomers. Gen X είμαστε. Εμείς η αλήθεια.
0: Gen X, ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Μα μια
1: καλύτερη γενιά, δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια. Τι.
1: Οι άλλοι είναι πάγκο, κατάλαβα. Απλώς δεν θα δούμε το
0: τίποτα. Άσε που κυβερνούμε. Και το κυβερνούμε και τον
1: λοιπόν,
0: πλανήτη. Η γενιά μας κυβερνά αυτή τη στιγμή, δεν.
1: Τον πλανήτη τον κυβερνούν οι boomers. Όλοι.
0: Πώς τον κυβερνούν οι boomers.
1: Τι είναι ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ. Άστο.
1: Τζόβενο.
0: Πάμε στο παρακάτω. Πότε,
1: ο
0: στην Ευρώπη.
1: Ο Πούτιν τι είναι.
0: Ο Πούτιν, ναι. Ο Σι τι είναι.
1: Αυτοί οι κανονικοί παίκτες τι είναι.
0: Αυτοί είναι μόνο τρεις. Πάμε στους άλλους εδώ στην Ευρώπη.
1: Αρκούν αυτοί. Αρκούν. Ο Ινδός τι είναι.
0: Μεγάλος είναι και
1: αυτός. Τι είναι, Λυκόπουλο.
0: Ναι, αλλά να. Ο Ιταλός, ο Έλληνας, ο Βρετανός.
1: Δεν είναι.
0: Ο
1: Ιταλός είναι η Μελώνη.
0: Ναι, η Ιταλίδα, η Μελώνη. Ναι. Πώς, τι είναι. Εκεί.
1: Ναι. 50... Και έρχονται, βλέπω τη Λεπέν με φόρα έτσι όπως τα πάνε τα πήγε Μακρόν. Έρχεται ο άλλος ο Φάραντζ επίσης στη Βρετανία. Επειδή έλεγες όλα αυτά για τους που φεύγουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν, να πούμε ότι έχουμε ρεκόρ πτήσεων. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τίποτα, ζέστη.
1: Τι θα πάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε, 20 χρόνια το περνάω αυτό.
0: Εσύ κι άλλα 20 θα το περνά. Αντζολέτε, δεν ζεσταίνεσαι τώρα, καλησπέρα.
2: Όχι,
0: δεν ζεσταίνεσαι.
2: Είναι λίγο υπερβολή αυτό που βλέπω μπροστά μου, με σκουπίζει.
1: Αυτό που βλέπω είναι. Δεν είναι ταλαιπωρημένο. Ένα ταλαιπωρό.
2: Ανέβασε το λίγο, έχω παγώσει.
1: Κοίτα, δεν είναι ζωγραφισμένη ταλαιπωρία στο προσωπικό.
0: Λάτε τη Δευτέρα να κάνετε εκπομπές. Καλά, είσαι τη Δευτέρα.
1: Έχει ανοίξει τα πουκάμισα, σκουπίσετε από μέσα απ' έξω.
0: Αναστατώθηκα φαίνεται από το 2000.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Επειδή έλεγα αυτά, ναι.
1: Νέο ιστορικό ρεκόρ ημερήσιων πτήσεων κατέγραψε η Aegean, πρέπει να πούμε. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, επίδοση που τη συμπεριλαμβάνει στις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, ο μέσος ημερήσιος αριθμός πτήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 2.700 κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το μεσημέρι, επειδή πήγα στο κέντρο, αυτό που γινόταν στην Ακρόπολη με 40 βαθμούς, απορώ πώς δεν πέφτανε κάτω σαν τα κοτόπουλα.
0: Εσύ θα το κάνεις ποτέ?
1: Δεν θα το έκανα.
0: Περίμενε, θα σε ρωτήσω, και στο εξωτερικό αν θα το έκανες.
2: Τουρίστες ή Έλληνες?
1: Τουρίστες. Τι εννοείς αν θα το έκανα? Ενώ στείνομαι στις ουρές.
0: Θα πήγαινες να κάτσεις 2 ώρες για να μπεις στο Λούβρο ή μια μισή ώρα για τον πύργο του Άιφελ?
1: Ναι, θα πήγαινα.
0: Ή
1: εννοείται.
0: Για ένα μουσείο στην Ισπανία?
1: Εννοείται.
0: Με τόσους βαθμούς?
1: Μπορεί να μην έχει τόσους βαθμούς, μπορεί να έχει 3 βαθμούς και να είσαι στο κρύο. Αναλόγως ποια εποχή πας. Καλοκαίρι να πάω στο Παρίσι με 40 βαθμούς δεν θα πήγαινε. Μάλιστα. Αλλά η Ελλάδα μετά φεύγουν εδώ, κατεβαίνουν στον Άλυμο και ρίχνουν και μια βουλιά.
0: Και είχε πολλούς.
1: Επίσης, τώρα μια και πιάσαμε αυτό, έχει δημιουργηθεί μια ψηφιακή ουρά πια. Δηλαδή, σου λένε fast lane.
0: Ναι.
1: Κάνε τα εισιτήριά σου να αποφύγεις τις ουρές. Μου τύχε στον Ντουόμο. Κλείσαμε εισιτήρια κτλ. Περιμέναμε. Μόλις πας στον Γκισέ. Τελικά, επειδή όλοι κλείνουν με το κινητό, ο Γκισέ είναι ταχύτερος. Η ουρά του Γκισέ που δεν πάει κανένας πια, φεύγεις πιο γρήγορα.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ πιο παλιά, στον πύργο του Άιφελ. Έτσι, στις 2 εισόδους, η μία ήταν με τον Γκισέ, η άλλη ήταν πάλι ψηφιακά. Έκλεινες ψηφιακά και είναι αυτό που λέει ο Χρήστος. Πήγες στο ψηφιακό, είχε μια ουρά, έλεγε θα περιμένεις 25 λεπτά. Στο άλλο ήταν αμέσως.
1: Αλήθεια, βρε Κώστα. Για να το δω αυτό, είναι σοβαρό αυτό. Λοιπόν.
0: Γεια σας κύριε Αντώνη.
2: Τι κάνετε?
1: Τι γίνεται,
0: Αντώνη? Ο κόσμος φεύγει για διακοπές. Λέμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν κάνουν διακοπές.
0: Πώς, αφού είναι στα Σφακιά ο Πολάκης.
2: Ναι, αλλά και από εκεί μέσω Zoom είναι στην πολιτική γραμματεία τώρα. Δουλεύει από εκεί.
0: Ναι, τι δουλεύει αφού έφυγε από υποψηφιότητα? Απέσαι την υποψηφιότητά του, να πούμε, ναι, από την κοινοβουλευτική ομάδα για πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα και πάει για πρόεδρο του κόμματος.
2: Πρόεδρος του κόμματος ακόμα δεν θα βγει, θα δεν ήρθε η ώρα. Αλλά τώρα συνεδριάζουν για το πώς θα το πάνε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πώς το πάνε,
2: ο Παπάς επιμένει να έχουμε συλλογική ηγεσία, δηλαδή να εκλέξουν αύριο και έναν πρόεδρο εκλογικής επιτροπής. Θα είναι σε αυτό ο Πολάκης? Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Ναι. Δεν είχαν συμφωνήσει και οι δυο τους να υπάρχει διαρχία, γιατί καταλαβαίνουν πως δεν θα τα βρούνε. Ο Ιδούρου με τον Πολάκη. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω αν αυτή είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και μετά βλέπουμε. Και μετά θα υπάρχει βεβαίως ένας πρόεδρος που θα βγει μέσα από τις κομματικές διαδικασίες.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: αλλά εννοεί συνέδριο και τα λοιπά και ναι, ανοιχτή διαδικασία ψηφοφορίας, γιατί αυτό ορίζει.
2: Ναι, ναι,
0: καταστατικό
2: από
0: έτσι.
2: Βάση,
0: είναι.
2: Από τη βάση.
0: Ποια βάση, ποια βάση τώρα θα το δούμε.
2: Ναι, εντάξει, ποια βάση, ήταν λίγο συρρυκνωμένη βάση.
0: Λίγο.
1: Λίγο λες, ε.
2: Ναι. Λίγο, ας πω.
0: Πάρα πολύ. Εάν συγκεντρωθούν πάντως, βγάζουν πρόεδρο.
2: Ναι.
0: Ωραία. Μέχρι τότε τι θα γίνει? Δηλαδή θα έχουμε τη Δούρου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Το βλέπεις αγωνία εποχή, ε.
2: Ναι, το ζει.
1: Εγώ δεν ήθελα να σε φέρουμε.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Φεύγω.
1: Ω, γιατί?
0: Κάτσε ρε Αντώνη, έχω αγωνία εγώ.
2: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, λέω, η Δούρου επικεφαλής.
2: Ναι.
0: Ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι.
0: Τι λόγος θα παράγεται εκεί αντιπολιτευτικός?
2: Δηλαδή. Εντάξει, ο ένας αντιπαραθετικά πολύ στον Τσίπρα, η Δούρου να ρίχνει τους τόνους. Αλλά το θέμα είναι, αν λέω εγώ τώρα βγει ο Πολάκης επικεφαλής μιας εκλογικής επιτροπής, ποιος θα πάει στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο?
0: Α, σωστό είναι,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Αν έχουμε εκλογές αρχές Οκτωβρίου, ποιος θα πάει στο debate? Αυτά νομίζω είναι που καίνε. Δηλαδή, αυτό που καίει, ποιος θα είναι το πρώτο βιολί στο κόμμα, ρε παιδί μου, αν υπάρχει.
0: Ιδούρου προφανώς, λέω εγώ.
2: Εσύ λες Ιδούρου.
0: Εγώ λέω Ιδούρου.
2: Δεν είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Και θεσμικά να το δεις, Ιδούρου θα είναι.
2: Ναι. Εντάξει, έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό όταν ο Κασελάκης έφυγε από την Προεδρία. Ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παπάς και είχε πάει ο Παπάς στη ΔΕΘ. Ναι. Το 24.
0: Παπάς δεν ήταν, μπράβο.
2: Ναι. Εντάξει,
1: αυτό θα θέλει ο Παπάς.
2: Ο παπάς θα, θα γίνει γραμματέας του κόμματος, της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Α,
0: μάλιστα. Στην Κεντρική Επιτροπή που θα συμμετέχει όμως.
1: Ωραία, σήμερα ποιοι παραιτήθηκαν.
2: Τελειώσαμε σήμερα.
1: Τι, δεν έχει άλλον.
2: Έχουμε μόνο τον Φάμελο. Από Δευτέρα,
1: τι θα κάνει ο Φάμελος.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτό.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθεί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να εξαρτητοποιήσει Προέδρου.
2: Τι να κάνει, να παραδώσει την έδρα και αφού δεν είναι από αυτούς που υποτίθεται θα κάνουν το επόμενο βήμα για να πάνε στον Τσίπρα. Θα μου πεις γιατί αν παραιτηθείς πρέπει να πας οπωσδήποτε στον Τσίπρα, όχι.
0: Και τι θα κάνεις.
1: Κάνεις κάτι άλλο ρε παιδί μου ζωής. Πρέπει να είσαι με τον Τσίπρα.
0: Τι να πω, παιδάκι, δεν ξέρω. Εντάξει, για να κάπου αλλού.
1: Ωραία. Τίποτα άλλο έχεις να μας πεις.
2: Όχι, όχι, τελείωσα.
1: Έχεις γράψει για την Κυριακή.
2: Ναι, έχω γράψει.
1: Τι έχεις γράψει.
2: Έχω γράψει.
0: Νόριζε γράψει.
2: Έχω γράψει σε σχέση με τον. Τι συμφέρει τον Τσίπρα.
1: Και
2: να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι ή να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ τι λες.
2: Θα τα βάζω και τα δύο, τα αναπτύσσω.
1: Και
2: μέσα.
1: Τα αναπτύσσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, γεια σου.
0: Να μην υπάρχει, λέω εγώ.
1: Να μην υπάρχει, λες
0: αυτό
1: εσύ.
0: Αυτό το συμφέρει.
1: Σόπαρε, αλήθεια. Συμφέρει τον Τσίπρα, να μην υπάρχει.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Μπράβο, ρε. Βουλεμένο γράμμα διαβάζει. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύλη στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κύλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό δημόσιο ποινικό με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr. Υποκράτους 33.
0: My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση... Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
9: Πρωί, την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
15: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
17: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Νόβα 931.
19: Είναι ατέριαστοι κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα ο Κώστας από το Μενίδη, ρε Κώστα, προσπαθώ να το βρω. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα για ένα tweet που έχει κάνει ο Elon Musk. Δεν το βρίσκω, κάτσε να το ψάξω να το βρω, γιατί όντως είναι... Γενικά κάνει παρεμβάσεις πολλές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό που μου λες δεν το βρίσκω. Που αφορά την Ελλάδα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Μάλιστα. Εγώ δεν το βρίσκω το συγκεκριμένο. Δεν το βρίσκω, δεν ξέρω, Κώστα μου. Λοιπόν, ο Τζόνις λέει: είχα κανονίσει να πάω διακοπές, αλλά άκουσα την έρευνα για το 2100 και απογοητεύτηκα. Λέω: δεν πάω πουθενά. Συγγνώμη. Δεν έχει νόημα, θα κάτσω εδώ με τους ταλέπορους για παρέα. Μα το. Δεν
1: γίνεται. Πήγαινε, ρε παιδί μου.
0: Ο Διαμαντής ο Καποδέτης λέει: εξαιρετική αείδος. Όχι, ρε Γιάννη, λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος. Το Τζίπρα το συμφέρει να υπάρχει ένας γραφικός ΣΥΡΙΖΑ απέναντι να υποκρίνεται πως αυτός εκφράζει την κεντροαριστερά. Δεν μπορεί κάποιος να πλασάρεται πως είναι καλός αν δεν έχει κάποιον να καταδείξει ως τον κακό ή τον άσχημο.
1: Θα βρει άλλους.
0: Αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας, λέει ο Αλέξανδρος, θα δίνει όλο το ΣΥΡΙΖΑ απ' έξω από το νέο μαγαζί και θα έπαιρνε μόνο τον Κασελάκη να γίνει το σώσε. Ωραίο. Σωστό.
1: Καλό
0: το Φαλακρό Τουρκοβούνη λέει: καλησπέρα σας, χρόνια καλά, πολλά με υγεία στην κυρία Τσούνου. Κυρία Κούτρα, πείτε στον κύριο Τσούνου ότι ο Σονούπος ζυγώνει τα μερομήνια του Αυγούστου ώστε να προετοιμαστεί.
1: Μάλιστα. Ναι, μάλιστα, ώρα, ναι.
0: Ο Γιώργος λέει: Γιάννη, αυτά που λες δεν θα ισχύσουν στη Σκανδιναβία το 2300. Ο Αστέριος, γεια σας αγαπημένη Ατέρια, τι φτάνει κύριε Τσούνε, μιλήστε μας καλύτερα για την κίνηση και τη ζέστη. Προτιμούν από τις αναλύσεις.
1: Δεν δικές μου οι αναλύσεις.
0: Ο Διαμαντής ο Καποδέτης λέει: καλησπέρα από το μαγευτικό Μπραχάμι. Ο Τάξης από το Λαγονίσι, Γιάννη φίλε μου, χρόνια πολλά για τη συμβία σου, να την χαίρεσαι και να σε χαίρεται και ό,τι έχετε αποκτήσει μαζί και τώρα και στο μέλλον. Λοιπόν, κύριο Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε κάτι το οποίο εγώ αγνοούσα, πραγματικά αγνοούσα, αλλά δεν με αφορά και το σπορ.
1: Για σπορ θα μιλήσουμε.
0: Ας πούμε.
1: Για πάμε.
0: Με τον Γιώργο, ναι, είμαστε τρεις χοντροί εδώ. Α, δεν κάνει να λέμε κιόλας, γιατί μια κυρία λέει είπε την ανεψία της χοντρή.
1: Ναι. Στο αργοσοριστικό.
0: Και την πήγε, της έκανε μήνυ.
1: Εμείς το λέμε για μας. Δεν μπορεί να παρεξηγεί.
0: Για
1: μας,
0: ναι. Εντάξει, είμαστε τρεις fit εδώ, να ξέρετε, και ο Κωστάκης που είναι extra fit. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Εδώ κακομύρι τον Κώστα.
2: Λοιπόν, η αφορμή για αυτό το οποίο θα πούμε είναι το πρόστιμο που δέχτηκε και επιβλήθηκε σε έναν που είχε σανίδα ΣΑΠ στη Λίμνο, και επειδή δεν φορούσε σωσίβιο του έριξαν καμπάνα 250 ευρώ.
1: Ποιοι δεν έριξαν την καμπάνα?
2: Τον εντόπισαν οι λιμενικοί, στελέχη του λιμενικού εκεί στην παραλία του Αγιάννη στη Λίμνο,
1: ναι.
2: Και τον βγάλαν έξω, και με το που τον βγάλαν έξω 250 ευρώ πρόστιμο.
1: Και αυτός γιατί βγήκε?
2: Προσέξτε. Έψαχνα να βγει, γιατί και εγώ αγνοούσα ότι υπάρχει νομοθεσία για αυτές τις σανίδες της ΣΑΠ.
1: Μάλιστα.
2: Τελικά βρήκα ότι υπάρχει απόφαση,
1: ναι,
2: από 29/5/2012, φέρει την υπογραφή του αρχιπλοιάρχου του κυρίου Σταυριδόπουλου Θρασίβουλου, αριθμός φύλου 514/2012,
1: ναι,
2: σύμφωνα λοιπόν με την οποία απαγορεύεται η χρήση της σανίδας σε ανήλικους κάτω των 14 ετών.
1: Μάλιστα.
2: Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παρά μόνο ένα άτομο. Ο χειριστής δεν πρέπει να απομακρύνεται 500 μέτρα από την ακτογραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύεται η χρήση της σανίδας όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
2: Και επίσης οι χειριστές πρέπει να φέρουν ατομικό σωσίβιο προστασίας. Αυτό. Λοιπόν, okay. εγώ δεν το ξέρα.
1: Γι' αυτό δεν κάνω ΣΑΠ εγώ. Τόσα πράγματα.
2: Εγώ κάνω εδώ και 3 χρόνια.
1: Τι κάνεις εσύ?
0: Τι κάνεις, Γιώργο?
2: Εγώ, μένα μου αρέσει η σανίδα.
1: Κάνεις ΣΑΠ.
0: Στέκεσαι στη σανίδα πάνω.
1: Ένα ΣΑΠ κάνεις.
0: Και όρθιος.
2: Και όρθιος και καθιστός. Μάλιστα, εγώ πήρα.
0: Πώς κάνεις ΣΑΠ?
2: Εγώ τη σανίδα, το μοντέλο που πήρα είναι ΣΑΠ Yoga.
0: Τι είναι το ΣΑΠ?
2: Πέρα,
1: προσέξτε. Αλλά και κοντέινερ.
2: Υπάρχουν
1: κοντέινεράδικα στην σανίδα.
0: Τι είναι το ΣΑΠ Yoga, ρε Γιώργο?
2: Αντί να είσαι όρθιος και να τρέχεις, δηλαδή υπάρχουν και οι αθλητικές, δηλαδή ανάλογα με το πάχος τους, ανάλογα με το μήκος και όλα αυτά. Εγώ πάνω στη σανίδα προσπαθώ να με τα κουπιά να φτάνω σε ένα σημείο που να μην ενοχλώ κανέναν, να μην ακούω θορύβους και να ηρεμώ.
1: Άσε τον αυτό, μην ενοχλείς. Ναι. Το πώς αρέσει... φτάνεις, μπορείς να μας πεις.
2: Μα, σιγά σιγά με τα κουπιά. Φτάνει σιγά σιγά με τα κουπιά.
0: Μισό λεπτό.
2: Έχει πάρα πολύ ωραία, ωραία πλεύση.
0: Το ΣΑΠ έχει ένα κουπί.
2: Ναι, έχει ένα κουπί. Μπορείς λοιπόν να προσαρμοστείς μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη.
1: Σαν κανό.
0: Ο όρθιος φτάνει ΣΑΠ. Στέκεσαι.
2: Πολλές φορές. Γιατί να μην στέκομαι.
0: Πού δεν ξέρω, Γιώργο, ρωτάω. Εγώ δεν στέκομαι. Προσέξτε, γι' αυτό
1: υπάρχουν, δεν μπορούμε να σταθούμε.
2: Υπάρχουν τύποι σανίδας.
1: Ναι. Έκανα μια φορά. Και ανάλογα... καθόμουν με τα πόδια ανοιχτά.
2: Ναι.
1: Μόλις έφτασα στην παραλία, δεν μπορούσα να κλείσω τα πόδια μου.
2: Όχι. Αυτό το. Ακόμα.
1: Και τι έκανε. Σιγά-σιγά να κατέβω να έρθουν τα πόδια στην ευθεία. Έκανα 40 λεπτά κουμπιλατού. Μετά δεν μπορούσα.
2: Είναι μια ωραία απόλαυση στη θάλασσα.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
2: Ηρεμεί ο εγκέφαλος. Πραγματικά δοκιμάστε το. Όμως τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει και νομοθεσία. Αν εμφανιστεί λοιπόν το λιμενικό και σε
1: εσύ ως ίδιο φοράς.
2: Παιδιά, τώρα το μάθα. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Δεν φορούσε.
0: Ξεκίνησε να φοράς.
1: Ξεκίνησε να φοράς. Επίσης, άμα δεις λιμενικούς και σε φωνάζουν, πήγε προς τα μέσα σε.
0: Θα το πιάσουμε. Ο Πάνος λέει: παιδιά, σε όλα τα σκάφη πρέπει να υπάρχουν σωστικά και να χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, ο κάθε τυχάρπασος που νοικιάζει μια σανίδα ή άλλος που παρεκτιμά τις δυνατότητές του να πέφτει μέσα να τον παρασταίνει το ρεύμα και να πρέπει να τρέχει το λιμενικό να ανασύρει πτώματα στη χειρότερη διασώση. Θυμάστε την άλλη σε στρώμα θαλάσσης που βρέθηκε στη Ρόδο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το ΣΑΠ. Ναι, ρε Σιπάνο. Τώρα έτσι, μισό λεπτό. Δηλαδή, άμα μπω στο στρώμα, πρέπει να έχω και στο στρώμα στο σημείο. Τι στο διάλογο δεν το στρώμα. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά. Το ΣΑΠ και είχαμε στην ακτή κάνουν. Δεν ξέρω τι.
1: Δεν πας προς τα μέσα. Άσε το Καραμιζόγλου που κάνει τώρα.
2: Η απόφαση που σας είπα αφορά μόνο τη ΣΑΠ. Δεν αφορά στρώματα θαλάσσης και παιχνίδια και τέτοια.
1: Μα πάλι καλά.
0: Εντάξει, εγώ να φουσκώ το κροκόδιλο. Έχω μια χαρά περνάω. Ο Γρηγόρης Ακαλαμπούκας λέει: καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού πρέπει να κάνετε ρεπορτάζ. Θα το κάνουμε. Σωστό. Ο Θάνος λέει: γελοιότητα του νομοθέτη και η παράνοια του κρατισμού. Ο άσχετος, έναν σέρφερ υποχρεώνει ένα άτομο και σωσίβιο. Γελάει ο πλανήτης. Λέει: ΣΑΠ είναι παγκόσμιο σπορ. Αποφάσισε ένα τύπο να φοράει σωσίβιο φρίκι. Επίσης, συγγνώμη, αφού κάνει αυτό για να το κάνει. Με την ησυχία σου.
1: Με το κουπί εννοεί.
0: Αν μου φτάσει στο σωσίβιο, θα ανοίγουν και τα χέρια σου. Άμα κάθεσαι όπως καθόμουν εγώ, θα βγει με τα χέρια ανοιχτά από το σωσίβιο και τα πόδια ανοιχτά έτσι όπως κάθεσαι. Πώς θα
1: γίνει. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, άμα πέσει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Πήγε μέσα. Έπεσε. Πώς ξανεβαίνει η
2: σανίδα.
0: Δεν ανεβαίνει τη πρώτη λοιπόντα έξω σανίδα να τελειώνουμε.
2: Η σανίδα δένεται στον αστράγαλο.
0: Να σε
2: ρωτήσω,
0: αν πέσεις,
2: να ρωτήσω
0: κάτι. Μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ. Υπάρχουν αυτά τα μηχανάκια που κάνεις, σε πηγαίνουνε.
2: Ναι.
0: Ναι. Πώς τα λένε
2: jet ski, αυτά. Τα jet ski.
1: Όχι. Το κρατάς μπροστά σου.
2: Όχι, προσέξτε.
0: Αυτό θέλω, υπάρχει και για αυτό.
2: Υπάρχει και για αυτό.
0: Τι υπάρχει.
2: Λογικά, ρε παιδιά, δεν είναι. Πρέπει ο νόμος να επικαιροποιηθεί. Γι' αυτό δεν τα έχω δει.
0: Αυτά κυκλοφορούν τώρα, έχουν φέρει κάτι φθηνά. Γιατί παλιά κάνανε. Κάνανε καμιά δεκαετία χιλιάδες αυτά. Τώρα έχουν φέρει κάποια Κινέζικα τα οποία κάνουν 250-300 ευρώ.
2: Αυτά που λες που τα κρατάς στα χέρια
0: και. Ναι, μηχανάκι.
2: Ναι.
0: Κάνεις βόλτες.
2: Και υπάρχει και για τις σανίδες ΣΑΠ.
0: Ναι.
2: Προπέλα που τη φορτίζει.
0: Άσε μας, δε Γιώργο.
2: Που βάζει την μπαταρία.
0: Ναι, με προπέλα κάνει.
2: Βάζεις, όχι.
1: Μα είπα και εγώ πώς αλλιώς το σάπεσε. Θα τρελαθώ τώρα κι εγώ.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε παρακάτω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, γεια σου,
0: το βρήκα, ναι, μου το στείλατε το tweet. Κατάλαβα ποιο είναι. Έχει κάνει ένα tweet ο Elon Musk. Για την ακρίβεια, έχει πάρει ένα tweet που έχει κάνει μια κυρία που λέγεται Rebecca Mr. Reagan. Δεν ξέρω τι είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Α, είναι δημοσιογράφος από την Νορβηγία, δηλώνει.
1: Ναι.
0: Ναι, η οποία αναφέρεται στον Ηλία Κασιδιάρη. Μάλιστα. Για τη φυλάκησή του. Και το έχει πάρει ο Έλον Μάσκ και λέει διάφορα.
1: Έχει κάνει ένα παραγωγή δηλαδή.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι ότι θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, θα σας πούμε για το χάρτη του ανορθολογισμού στην Ευρώπη. Έχει τεθεί το εξής ερώτημα.
1: Ποιο?
0: Η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται και το κοινό, από το κοινό λόγω οικονομικών συμφερόντων και οι ΙΗ παράγονται σε κρατικά εργαστήρια με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Πρόκειται για δύο δηλώσεις, τις οποίες ένας ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης θα απέρριπτε, όπως γράφει η Αντωνία Παπακώστα στα Νέα. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των Ευρωπαίων, όχι μόνο αποδέχεται τη μία από τις δύο, αλλά θεωρεί αυτές τις δύο προτάσεις αληθείς και τις δύο. Θα δούμε το ποσοστό τη χώρα μας, θα δούμε πώς διαμορφώνει το ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή.

Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα που σας είπαμε τέθηκαν στο Ευρωβαρόμετρο και πάμε να δούμε το χάρτη των απαντήσεων. Ναι. Λοιπόν, στις χώρες που αποδέχονται και τους δύο ισχυρισμούς. Mm-hmm. Στη Βουλγαρία το ποσοστό είναι 56,7%.
1: 56,7%. Ναι.
0: Στην Κύπρο είναι 56,1%.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κροατία είναι 48,7%.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι 45,4%.
1: Α, πάλι καλά.
0: Τι πάλι καλά. 4,5 στους 10.
1: Είμαστε κάτω από το 45% που είναι οι άλλοι. Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο, μεγάλο. Δεν λέω όχι, μεγάλο. Αλλά είμαστε και κοντά στο 60.
0: Τα χαμηλότερα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Τα χαμηλότερα ποσοστά τα έχουν οι πιο πλούσιες χώρες. Δηλαδή, 3,7 η Δανία είναι το χαμηλότερο ποσοστό. Η Σουηδία 4,5. Η Φιλανδία 6,2. Η Ολλανδία 8,7. Η Γερμανία 12. Η Αυστρία 14,8. Οι υπόλοιπες όλες χώρες και το Βέλγιο 19,3. Η Γαλλία 23,2. Η Μάλτα 21,1. Η Σλοβακία 22. Η Τσεχία 21,7.
1: Η Μάλτα δεν είναι πλούσια χώρα. 21,1.
0: Ναι, αλλά δεν το αποδέχονται.
1: Δεν το αποδέχονται, ναι.
0: 2 στους 10. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πάνω από 30. Εντάξει. Μάλιστα.
1: Και εμείς το 45.
0: Δεν αποδέχεται κανέναν από τους δύο ισχυρισμούς.
1: Ναι.
0: Η χώρα μας είναι μόλις το 25,5%.
1: Ένα στους 4.
0: Ναι. Δηλαδή υπάρχει και το ποσοστό περίπου 75% είναι ταυτοχρόνως, τους αθροίζουμε μαζί. Αυτοί που αποδέχονται, το 45% είναι αυτοί που αποδέχονται και τους δύο ισχυρισμούς.
1: Και
0: το υπόλοιπο που απομένει 30% όπως βγαίνει.
1: Ή τον ένα ή τον άλλο.
0: Κάποιος από τους δύο.
1: Δηλαδή το 75% κάτι πιστεύει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν θα είναι και οι δύο θεωρίες ή η μία. Ναι, όχι, δεν είναι εντάξει. Πώς είναι εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Όχι.
0: Κυκλοφορούμε εκεί έξω.
1: Κυκλοφορούμε εκεί έξω και υπάρχουν αυτές οι θεωρίες εκεί έξω και γίνονται και πιστευτές. Πιστευτές, συγγνώμη, αυτές οι θεωρίες εκεί έξω. Τι να πω. Λοιπόν, με ποιον είσαι την Κυριακή.
0: Τι έχει την Κυριακή.
1: Την Κυριακή έχει τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Παίζει η Ισπανία, Φούρια Ζόχας, με την Αλμπισελέστα, με την Αργεντινή, το Μέση. Είναι ποιον είσαι, συγκεκριμένο το ερώτημα.
0: Ναι. Με το Μέση είμαι, αν και είναι, δεν μου πάει να πω τίποτα άλλο. Ναι. Αν και είναι λίγο ποπόπεδα.
1: Τι, η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Είναι.
1: Μπάλα παίζουν οι άνθρωποι.
0: Δεν παίζουν μπάλα, παίζουν και ξύλο.
1: Μπάλα και ξύλο. Παίζουν σκληρό παιχνίδι όταν χρειάζεται.
0: Πολύ, πολύ.
1: Όταν έχουν αυτή τη θεωρία.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Μπάλα και παίχτης μαζί ποτέ.
0: Θα πω Ισπανία.
1: Να πεις Ισπανία. Εγώ Αργεντινή.
0: Γι' αυτό το άφησα.
1: Εγώ Αργεντινή.
0: Γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ναι. Να μην μπούμε και εμεί το ίδιο.
1: Ναι.
0: Για να έχει και νόημα.
1: Δεν μπορεί μετά τη Δευτέρα και μου πει δικαιώθηκε αν κερδίσει η Ισπανία. Γιατί πες το έκανες γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά θα έχω δικαιωθεί. Τι έκανε τότε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε.
1: Καλό δρόμο, με προσοχή.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 17 Ιουλίου, οι διακοπές έχουν αρχίσει. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους και όσοι ετοιμάζονται για μια μικρή έξοδο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 17 Ιουλίου, οι διακοπές έχουν αρχίσει. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους και όσοι ετοιμάζονται για μια μικρή έξοδο.

0: Και στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά.
0: Έρχεται πραγματικά η μεγαλύτερη και ομορφότερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτά στην Ελλάδα. Σου μιλάω με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη διοργάνωση. Και οι φίλες οι φίλοι που αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι στο δρόμο, διότι είναι Παρασκευή απόγευμα και πάνε για ολίγα ημέρες διακοπές.
1: Ένα δίμερο, να άλλο κάνουν διακοπές, υπομονή.
0: Να προετοιμαστούν και να βάλουν στο καλεντάρ τους την ημερομηνία 3 με 10 Οκτωβρίου να σκεφτούν την Νότο Αθήνα στο Metropolitan Expo. Γιατί όμως λέω ότι είναι η μεγαλύτερη και ομορφότερη έκθεση? Καταρχήν θα έχουμε τις περισσότερες μάρκες αυτοκινήτων που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 49 εταιρείες, 41 εισαγωγείς αντιπροσώπους που συμμετέχουν στην έκθεση. Προβλέπω ότι θα φτάσουμε τους 52 και αν μου επιτραπεί μια σύγκριση, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το σαλόνι στο Παρίσι που ακολουθεί μία μέρα μετά τη λήξη της έκθεσης στις 12 Οκτωβρίου έως αυτή τη στιγμή έχει 31 μάρκες αυτοκίνητο που συμμετέχουν. Οπότε φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες αυτοκινήτου επενδύουν στην ελληνική αγορά.
1: Επενδύουν και πιστεύω πλέον είναι μια έκθεση με και έχει χαρακτήρα βαλκανικό. Βέβαια, όλα στα Βαλκάνια, μεγαλύτερη έκθεση.
0: Άρη μου, είναι η μεγαλύτερη έκθεση χρόνια. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Οπότε βεβαίως. Μιλάμε για ένα μεγάλο γεγονός. Οι φίλοι που θα μας επισκεφθούν θα δουν πάρα πολλές νέες παρουσιάσεις που δεν θα είναι μόνο πανελλήνιες. Mm-hmm. Πιθανολογώ, αν όλα πάνε καλά, ότι θα έχουμε και παγκόσμιους. Άρη, πρώτη φορά παρουσίαση παγκοσμίως θα γίνει στην έκθεση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικών.
0: Το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, όπου είναι όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες που επενδύουν στην ελληνική αγορά. Έχουν φέρει πάρα πολλές μάρκες και από Ευρώπη και από Κίνα και τις εκπροσωπούν στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Και έχουμε την τιμή να έχουμε την υποστήριξή τους.
1: Και όπως το λέω εγώ πολλές φορές, Βαγγέλη, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάιου, έχουμε και μια κινέζικη εισβολή. Είναι περισσότερες από 20 με 25 εταιρείες που έχουν έρθει, έτσι.
0: Οι εταιρείες οι κινέζικες, νομίζω, που χρησιμοποιούνται αυτή στην αγορά, άρα είναι 22, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και στην έκθεση έχουμε τις 19 έως αυτή τη στιγμή, που μάλλον θα γίνουν 20.
1: Θα γίνουν 20.
0: Έτσι να έχουμε και την εικόνα από τις κινέζικες μάρκες που είναι
1: δηλαδή,
0: στην αγορά.
1: Δηλαδή τώρα, όπως πηγαίνει έτσι, αν έρθουν κάποιοι άλλοι, υπάρχει χώρος για να μπουν?
0: Όχι, είναι sold out η έκθεση, δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή. Έχουμε, υπολογίζουμε τις 1-2 μάρκες, οι οποίες περιμένουν τελική επιβεβαίωση, όπως είπα πριν, από 49 θα πάμε στις 51 μάρκες. Οπότε έχει κρατηθεί ένας χώρος για αυτές τις δύο που είναι τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους.
1: Και με την εμπειρία που έχω και εγώ για εσύ, Βαγγέλη Χαραλάμπους, να πούμε το εξής, ότι ουδέποτε υπήρχε έκθεση στην Ελλάδα με τόσους εισαγωγείς αντιπρόσωπους. Ποτέ.
0: Σωστά, σωστά. Είναι πολύ μεγάλη έκθεση.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ.

0: κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
4: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, στην καρδιά του καλοκαιριού, στην Παρασκευή, την πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, για να την περάσουμε και σήμερα μαζί, κυρίως με τις πλανητικές μας επιρροές, που και σήμερα είναι πάρα πολλές και άκρως ενδιαφέρουσες. Πριν λοιπόν την ανάσα και την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε εδώ μαζί για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε κατευθείαν στην πρώτη μουσική ανάσα και έρχομαι αμέσως μετά για να δούμε πώς θα είναι αυτός ο μήνας στα τελειώματά του από εδώ και πέρα, στο τελευταίο δεκαήμερό του και κυρίως στα ερωτικά. Και θα ξεκινήσω βεβαίως την εκπομπή με κάτι που μας αφορά όλους για τις ερωτικές προβλέψεις του τελευταίου δεκαπενθημέρου αυτού του μήνα που είναι άκρως ενδιαφέρουσες.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μιλάμε για τα τελευταία έτσι τα απομεινάρια του Ιουλίου, τα οποία είναι πολύ συναρπαστικά, πρέπει να σας πω. Για κάθε ζώδιο ξεχωριστά ερχόμαστε, αλλά θα πούμε μερικά γενικά πράγματα που μας αφορούν όλους. Είναι ένα πραγματικά σπάνιο κομμάτι, μοιραίο κομμάτι, αστρολογικά, αυτό που διάγουμε αυτές τις ημέρες, από τις 15 του μηνός, από προχθές, και μέχρι τις 21 Ιουλίου. Ο ουρανός, μέχρι εκείνο το χρονικό πλαίσιο που σας έδωσα, μαζί με τον Πλούτονα και τον Ποσειδώνα και το Δία, σχηματίζουν μια σχετικά περίεργη, αλλά πολύ σπάνια όψη και εναρμόνιση. Πρόκειται για μια συγκυρία μεταμόρφωσης, πρόκειται για μια βαθιά θεραπεία, για θετικές αλλαγές, για υλοποίηση ονείρων, σαν να ανοίγεται ένα παράθυρο στο σύμπαν που να σου λέει ότι το καινούριο είναι αναγκαίο και μοιραίο πολλές φορές. Στις 24 του μήνα ο Ερμής επιστρέφει ξανά σε ορθή πορεία, οπότε θα έλεγα ότι αυτό σηματοδοτεί ένα ξαφνικό σημείο πολύ σημαντικό ξεμπλοκαρίσματος για καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις, τα πράγματα που μέχρι τώρα έμεναν θολά ξεκαθαρίζουν και γίνεται λίγο πιο εύκολο να δείτε τι θέλετε πραγματικά, ενώ πρέπει να πούμε ότι τα ξεκαθαρίσματα είναι πάρα πολλά. Και η Πανσέλινος στις 29 του μήνα, στο τέλος αυτού του μήνα, θα γίνει στον υδροχό, φορτισμένη και αυτή, φεγγάρι αποκάλυψης το λένε αυτό, κορύφωσης και συνειδητοποίησης. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά από τους κρυούς και μέχρι τους ιχθύς, με πολύ πολύ αγάπη εδώ από το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής και την Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: βιογραφικό σου.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Να πούμε ότι μπορεί μέσα από φίλους οι κρύοι, για να ξεκινήσουμε με τους κρυούς, τις τελευταίες αυτές τις μέρες που θα δούμε και τον Ερμή να γυρίζει σε ορθόδομη πορεία, να ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά ζητήματα από εδώ και πέρα που έχουν να κάνουν με οικογενειακές υποθέσεις, με θέματα συγκατοίκησης, με αποφάσεις που αφορούν το κοινό μέλλον μιας σχέσης, με κουβέντες που είχαν κολλήσει. Υπάρχει μια σταθερότητα που την αποζητάτε οι κρύοι, ενώ η Πανσέλινος στο τέλος αυτού του μήνα, στις 29, από τον υδροχόο θα φέρει εξελίξεις από φιλίες, νοριμίες για το μέλλον μιας σχέσης. Θα δείτε την προοπτική εξέλιξη στα πράγματα που θα είναι και με ανθρώπους που θα είναι δίπλα σας, και αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τις ημερήσιες έτσι, πλανητικές επιρροές, θα πρέπει να κοιτάτε και λίγο το μέσα σας, το τι συμβαίνει μέσα σας. Βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό. Πάμε να δούμε και τους Ταύρους αμέσως μετά τη μουσική μας ανάσα. www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτη, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Ταύρι μου, ο Ιούλιος σας έχει κουράσει πάρα πολύ. Είμαστε ήδη, περνάμε στο δεύτερο μισό του και εδώ και 2-3 μέρες που έχει αλλάξει αυτή η πορεία του Ερμή και φαίνεται ότι σιγά σιγά γυρίζει ορθόδρομος. Πρέπει να σας πω ότι για πολλούς ξυπνάνε ενδιαφέροντα που είχαν πάψει να υπάρχουν. Να πούμε επίσης ότι σχηματίζει ένα πολύ ωραίο εξάγωνο ο Ερμής με την Αφροδίτη. Οι παρεξηγήσεις που έχουν συμβεί όλο αυτό το μήνα ξεκαθαρίζουν προς το τέλος του. Μια κουβέντα που έχει μείνει στον πάγο, ένα μήνυμα που περιμένατε, μια απάντηση που άργησε, μπορεί να έρθει τώρα. Ενώ η κορύφωση έρχεται για εσάς στις 29 Εβδόμου, στις 29 Ιουλίου με την Πανσέληνο στον Υδροχό, είναι εξαιρετικά δυνατό φεγγάρι που συμμετέχει μια σπάνια έτσι, εναρμόνιση και μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα όχι μόνο σε μια σχέση αλλά και σε μια πολύ σημαντική κατεύθυνση της ζωής σας. Είναι ένα δυνατό φεγγάρι και για εσάς και θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Πάμε φίλες και φίλοι του Σοέχονε να δούμε τώρα πώς θα βιώσουν τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου και οι δίδυμοι. Οι δίδυμοι ήταν πρωταγωνιστές, να πούμε, στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πρέπει να πούμε ότι και για εσάς ενεργοποιείται μια σπάνια έτσι συγκυρία πλανητική με τον ουρανό, τον πλούτονα, τον Ποσειδώνα και το Δία σε μια απόλυτη αρμονία. Πρόκειται για ένα ισχυρό παράθυρο μεταμόρφωσης, θεραπείας, επέκτασης, θετικών εξελίξεων. Μπορεί να έρθουν μοιραίες γνωριμίες, σημαντικές ευκαιρίες. Κάτι μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Ενώ θα πρέπει να σας πω επίσης ότι η Πανσέλινος στις 29 του μήνα, στο φιλικό για σας ζώδιο του υδροχώου, μέσα σε αυτή τη σπάνια πλανητική εναρμόνιση φέρνει αποκαλύψεις, αποφάσεις, σημαντικές συνειδητοποιήσεις και μπορεί να φέρει και την ανάγκη σας για ελευθερία, την ανάγκη σας για συναισθηματική σταθερότητα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι του ΣΕΧΟ ΝΕΑ, πώς θα βιώσουν οι καρκίνοι τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς μήνες και για εσάς. Είναι και μήνας, θα έλεγα, συμπαντικής εξέλιξης, γιατί είναι και μήνας γενεθλίων για τους καρκίνους. Πρέπει να σας πω ότι και για εσάς είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πλανητική επιρροή από εδώ και πέρα. Γυρίζει και ορθόδρομος ο Ερμής από το ζώδιό σας. Έρχεται κάτι πολύ σημαντικό και για εσάς να ξεκαθαρίσει. Παρεξηγήσεις που λύνονται, κουβέντες που είχαν κολλήσει. Ενώ η Πανσέλινος στις 29 του μήνα από τον υδροχό ενισχύει σημαντικά ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις. Όσα μέχρι τώρα κινούνταν αθόρυβα φαίνεται να παίρνουν μια τελείως διαφορετική ροή. Είναι ένα φεγγάρι που μπορεί να αλλάξει ριζικά και τη δυναμική της σχέσης, οδηγώντας και σε μεγαλύτερη οικειότητα, σε εμπιστοσύνη, σε δέσμευση. Έρχονται λοιπόν ξεκαθαρίσματα και για εσάς, αλλά θα είναι ωραία. Λέοντες, είναι ο μήνας σας, είναι αυτή η νέα σελήνη που έχει δημιουργηθεί από προχθές και τον ορθόδρομο Ερμή που λειτουργεί σαν μια βαθιά εσωτερική επανεκκίνηση για εσάς. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό όμως κομμάτι έρχεται για εσάς τώρα, με αυτή τη σπάνια δυνατή πλανητική εναρμόνιση. Πρόκειται για μια περίοδο που το παλιό κλείνει, το καινούργιο ανοίγει. Ο Δίας συμμετέχει από το δικό σας ζώδιο σε όλο αυτό. Πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες που έχετε για να κάνετε τη ζωή σας λίγο πιο όμορφη. Είναι και μια φάση βαθιάς μεταμόρφωσης για εσάς. Αυτό το διάστημα μπορεί να φέρει μοιραίες συναντήσεις, μπορεί να φέρει μεγάλες συνειδητοποιήσεις, θεραπεία παλιών τραυμάτων. Η Πανσέλινος όμως στις 29 του μήνα από τον υδροχό είναι ίσως το πιο κομβικό σημείο του μήνα. Σηματοδοτεί την κορύφωση μιας κατάστασης και φέρνει ξεκαθαρίσματα, αποφάσεις και αποκαλύψεις γύρω από μια σχέση.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Ό,τι

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
19: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
21: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
20: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
21: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
20: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
22: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
23: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
22: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
23: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
22: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
23: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
22: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
24: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
25: Nova 931.
26: Πάμε να δούμε και για τους Παρθένους αυτή τη συμπαντική επιρροή που δημιουργείται μετά τις 17 του μήνα, μετά τη σημερινή ημέρα, για κάποιους μια φιλία, μια γνωριμία, κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί, γίνεται μαγνητική, τραβάει για σας, ενισχύεται και η αυτοπεποίθησή σας. Με τον Ερμήνεο γυρίζει ορθόδρομο στις 24 του μήνα, σημαντικά ξεκαθαρίσματα. κουβέντες ειλικρινείς, ουσιαστικές, ενώ το φεγγάρι στο τέλος αυτού του μήνα ανεβάζει τη χημεία, το πάθος για διεκδίκηση, ένας μήνας που μπορεί να αλλάξει πολλά, κυρίως τον τρόπο που σας βλέπουν οι άλλοι ή που λαμβάνετε κι εσείς καθημερινά τις επιρροές των άλλων πάνω στη ζωή σας.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και πάμε στους ζυγούς. Είναι μήνας που μπορεί να αλλάξει την πορεία της ζωής σας. Και βέβαια, όχι μόνο γιατί η νέα σελήνη σε σύνοδο με τον Ερμή σας βοηθάει να ξεκαθαρίσετε πραγματικά τη σχέση σας με τους άλλους, αλλά είναι και μερικά ωραία πράγματα που θα συμβούν. Το πιο καθοριστικό σημείο και για εσάς έρχεται από τις 15 στις 21 Ιουλίου, μέσα από μια εξαιρετική σπάνια έτσι, πλανητική εναρμόνιση. Πρόκειται για ένα διάστημα για θεραπεία παλιών τραυμάτων, μοιραίες γνωριμίες και εξελίξεις που θα σας βγάλουν από τη στασιμότητα. Μπορεί να προκύψει μια γνωριμία μέσα σε ένα ταξίδι, μια απόσταση μέσα από το διαδίκτυο που πολύ γρήγορα αποκτά μια πολύ μεγάλη έτσι, προοπτική για τη ζωή σας. Κάτι γίνεται πιο βαθύ, κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι αυτές τις ημέρες κουμπώνει και πρέπει να το κρατήσετε και σας δείχνει εσωτερικά τι αξίζει να κρατήσετε. Ενώ η Πανσέλινος για εσάς στις 29 του μήνα, στο φιλικό ζώδιο του υδροχώου, λειτουργεί σαν μια μεγάλη κορύφωση. Φέρνει εξομολογήσεις, φέρνει αποκαλύψεις, φέρνει έντονο πάθος. Ό,τι χτιζόταν αθόρυβα μέσα στο μήνα βγαίνει και μην το αγνοήσετε.
1: Θάλασσα,
2: διακοπές.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
1: 93.1.

0: πάμε στους σκορπιούς για να δούμε ότι αυτός ο μήνας σας βάζει να ξανασκεφτείτε. Φέρνει έντονα πάθη, φέρνει ξαφνικές αποκαλύψεις, φέρνει επιθυμίες. Πρέπει να σας πω ότι δεν αποκλείεται μια φιλική σχέση να αλλάξει μορφή, να πάρει μια ερωτική τροπή. Στις 24 του μήνα γυρίζουν όλα προς το μέρος σας σε ορθόδρομη πορεία. Ενώ η Πανσέλινος για εσάς είναι καθοριστική για την οικογένεια και για τη συναισθηματική σας ασφάλεια. Το επόμενο βήμα για μια σχέση, μεγάλο ξεκαθάρισμα που υπάρχει σε πραγματική βάση και για εσάς. Και να δούμε και τους τοξότες, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και για εσάς από τη Νέα Σελήνη και μετά που γίνεται στα μέσα του μήνα, υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα, υπάρχει μια περίοδος που ζητά να δείτε πιο καθαρά τι φοβάστε και τι θέλετε να διεκδικήσετε, τι φοβάστε μήπως χάσετε, ενώ πρέπει να σας πω ότι το διάστημα της 15 ως 21 είναι ίσως το πιο καθοριστικό του μήνα σε μια σπάνια πλανητική επιρροή. Είναι μέρες που μπορεί να αλλάξουν δυναμικά την προοπτική μια σχέση, να περάσει σε βαθύτερο επίπεδο, ενώ η Πανσέλινος στον υδροχό σας φέρνει εξομολογήσεις αλλά και συγκρούσεις και έντονα διλήμματα. Το μόνο σίγουρο ότι ο Ιούλιος δεν θα είναι ένας μήνας ουδετερότητας και θα λαμβάνετε βέβαια πολλά συμπαντικά μηνύματα και εσείς.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της, ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
11: Αυτό το καλοκαίρι
6: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
12: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό.
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Πάμε να δούμε και για τους υδροχόους πώς θα είναι οι τελευταίες μέρες αυτού του μήνα, για τους εγώκερους, συγγνώμη. Η εγώκερη όχι τυχαία, θα αποφύγετε όλο αυτό το μήνα, παρεξηγήσεις, σχόλια και όλα αυτά. Εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξετε πάρα πολύ έντονα είναι την πανσέλινο η οποία γίνεται στον υδροχό. Κάτι που θα ξεκαθαρίσει, κάτι που θα λυθεί και για εσάς, θα πάρει μια ουσιαστική τροπή. Και βέβαια, κάτι που θα ξεκαθαρίσει, θα σας θυμίσει τι θέλετε και τι δεν θέλετε και πάμε να δούμε και πώς θα είναι τα πράγματα για τους υδροχώους σε πάρα πολύ λίγο.
18: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και πάμε και στους υδροχόους για να κλείσουμε την εκπομπή και στους ηχθείς. Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας καθοριστικός και για εσάς. Είναι μια περίοδος που μπορεί να φέρει από εδώ και πέρα μια ερωτική εξέλιξη. Το πιο σπάνιο κομμάτι και για εσάς είναι από τις 15 στις 21 Ιουλίου. Σημείο καμπής, θετικές εξελίξεις, κάτι που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα τη ζωή σας. Ενώ η Πανσέλινος στο ζώδιό σας θα φέρει ξεκαθαρίσματα, αποκαλύψεις και αποφάσεις. Και πάμε και στους ηχθείς για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Και για εσάς αυτή η περίοδος από τις 17 του μήνα και μετά, από σήμερα δηλαδή και μέχρι τις 21, αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες, φέρνει ευκαιρίες για νέες προοπτικές, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας σοβαρής δέσμευσης, μην το υποτιμάτε, ενώ η Πανσέλινος στις 29 του μήνα στον υδροχόο φέρνει αποκαλύψεις, κρυφά συναισθήματα και βαθιές ερωτικές συνειδητοποιήσεις. Νόβα 931.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, η Ελένη Παρπάκου. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, μαζί από Δευτέρα, και να κάνετε όμορφα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους σας.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό

0: Παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
4: Νόβα 931. Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
6: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με χμές για τους βουλευτές που φεύγουν. Αύριο στις 9 το πρωί, η ψηφοφορία με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Σκηνές τρόμου το πρωί στα Βρυλίσια, όταν ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο με τραγικό απολογισμό, τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του.
7: Ήμασταν κάτω πεσμένοι και οι δύο. Εγώ είχα στην αγκαλιά μου, θανατωμένο βέβαια, δεν ήξερα ότι ήταν θανατωμένο το σκυλάκι μου, και προσπαθούσα μήπως να το γλιτώσω. Και δίναμε μάχη με το σκύλο κάτω.
6: Φίλοι, συγγενείς και πολλοί κόσμος που αγάπησε τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού μέσα από τις ταινίες, την αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών. Συγκινητικός επικίδιος από τον Νικήτα Κακλαμάνη.
8: Κόντε διέξι, ας πούμε αυτή τη λέξη.
9: Για σκασμός!
10: Σκασμός! Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!
11: Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα.
12: Ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
13: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του ο παίκτης της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα. Για πρωτάθλημα ισότητας και δικαιοσύνης έκανε λόγο χθες ο νέος πρόεδρος της Super League Γιάννης Αλαφούζος στο πλαίσιο της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος. Όσο για τον καιρό, πιο ζεστός θα είναι από αύριο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, να φτάνει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου, 7 από φόρ στο Αιγαίο. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα νέα της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα. Πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, διότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς έχουμε το πρώτο βασικό κύμα των αδειούχων του φετινού καλοκαιριού να φεύγουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε ακόμη και αυτή την ώρα πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από Εγάλιο μέχρι και Νέα Χαλκιδόνα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και 10 λεπτά στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 25 λεπτά όπως μας ενημερώνει η Αττική Οδός από Ανθούσος Μεταμόρφωση και έως 15 λεπτά από Ασπρόπυργο και την έξοδο της Ελευσίνας. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Ανά διαστήματα θα συναντήσετε κίνηση και στο ύψος της Ελευσίνας και στο ύψος των Μεγάρων. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έπαιξε επίθεση με έναν γνώριμο αντίπαλο, την Κίνα, και σε γνώριμο τερέν την εκλογική νοθεία του 2020, την οποία την έχει καταγγείλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρεί πως έχασε εκείνες τις εκλογές επειδή υπήρξε νοθεία, γι' αυτό έχασε από τον Τζο Μπάιντεν. Επαναφέρει λοιπόν στην επικαιρότητα αυτό το θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται το προσεχή Νοέμβριο, και τα δημοσκοπικά δεδομένα για τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν είναι καθόλου καλά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα με τα όσα είπε ενώπιον του Αμερικανικού λαού ο Αμερικανός Πρόεδρος, βεβαίως και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν και από την Κίνα και από το Κρεμλίνο.
9: Μία ομιλία Τραμπ προειδοποίηση εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με σύνθημα, αυτή η μάχη της κάλπης είναι μία μάχη για την εκλογική ασφάλεια.
6: Έχουμε πολύ σημαντικές εκλογές άρχοντα. Θέλουμε αυτές οι εκλογές να είναι τίμιες, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι εκείνος που θίγει την ακεραιότητα του εκλογικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Οι εκλογές μας αφέθηκαν ευάλωτες στην οθεία και την κλοπή και η εμπιστοσύνη του Αμερικανικού λαού χάθηκε, ξαναλέω τον Τραμπ.
9: Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος κέρδισε όχι μία, αλλά δύο φορές τον Λευκό Οίκο, το 2015 και το 2024. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να μην ξεχνά την ήττα του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν και σήμερα εστιάζει σε ένα σύστημα το οποίο για τον ίδιο μπορεί να χειραγωγηθεί.
6: Στους Αμερικανούς υπόθηκαν κατάφορα ψέματα για την ασφάλεια των εκλογικών μας υποδομών, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: Κατηγορεί την Κίνα για τη μεγαλύτερη, όπως καταγγέλει, κλοπή εκλογικών δεδομένων στα χρονικά.
6: Η παράνομη απόκτηση από την Κίνα 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Αλλά και το βαθύ κράτος για συγκάλυψη. Ωστόσο, δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.
6: Η ιδέα ότι ένας ξένος παράγοντας θα μπορούσε να παρέμβει και να χειραγωγήσει αρκετά συστήματα για να ανατρέψει ή να αλλάξει τα εκλογικά αποτελέσματα χωρίς να πιαστεί είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που το σύστημα έχει στηθεί με τον τρόπο που έχει στηθεί και απλώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί ποτέ. Και ο πρόεδρος δεν παρουσίασε στοιχεία απόψε, λέει ο δημοσιογράφος του NBC.
9: Που βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να κατρακυλούν στο 37%, χαρακτηρίζεται πολιτική. Χρησιμοποιεί λέξεις και εκφράσεις όπως χειραγώγηση, διαφθορά, απάτη, συγκάλυψη, ενώ κάνει εκ νέου λόγο για βαθύ κράτος και για εκλογές, στημένες και κλεμμένες. Για τους ειδικούς, ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποιεί το παρελθόν με σκοπό το μέλλον. Δεν ιτήθηκε το 2020. Σκοτεινές δυνάμεις, όπως λέει, απέτρεψαν την εκλογή του. Και αν αυτό το φθινόπωρο ιτηθεί, τότε όπως υπενήσεται, ούτε αυτό θα είναι ένα ειλικρινές εκλογικό αποτέλεσμα. Ανάχωμα, ο δικός του εκλογικός νόμος και σταθερός εχθρός, τα μέσα ενημέρωσης και δι' εκείνα που τόλμησαν να μην μεταδώσουν την ομιλία του.
6: Ιδιαιτέρως δυσίωνος τόνος από τον πρόεδρο, ανησυχητικά λόγια, θυμίζουν περισσότερο κατασκοπευτικό μυθιστόρημα. Λέει ο δημοσιογράφος του CNN, ακούμε και τον Τζορτζ Στεφανόπουλος να σημειώνει πως συνέχισε την εκστρατή αμφισβήτηση των εκλογών του 20. Το έπραξε συνεχίζοντας με μια σειρά παραπλανητικών ισχυρισμών, επικαλούμενος παροχημένες πληροφορίες που απέτυχαν να αποδείξουν πως είχαν αλλοιωθεί.
9: Κατηγορία περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Ενώ στον χώρο προστίθεται και η Ρωσία, που βλέποντας επίσης να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών που φέρονται να έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές, απορρίπτει κατηγορηματικά τους εν λόγω ισχυρισμούς.
6: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στην οποία παραδόξως δεν αναφέρθηκε καθόλου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκεί υπάρχει μια ανοιχτή πληγή για την Αμερικανική διοίκηση, με τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να χτυπούν μη στρατιωτικές υποδομές και γέφυρες στο Ιράν. Διπλή η στόχευση των Αμερικανών να κόψουν τον ανοφοδιασμό, γι' αυτό βομβαρδίζουν την πρόσβαση σε παραλίες, και από την άλλη να ασκήσουν πίεση στο ιρανικό καθεστώς, τους μουλάδες. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ και με τις επιθέσεις, τις πυραυλικές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Ιρανοί τις τελευταίες ώρες, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Βάνα Κουτρούλου.
14: Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχεύουν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Μέσα ενημέρωσης της χώρας ανέφεραν τη νύχτα πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που χτυπήθηκαν οδηγούν στην πόλη Μπανταραμπάς, στα στενά του Ορμούς, η οποία φιλοξενεί ναυτική βάση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ακόμη ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού. «Κερδίζουμε κατά κράτος το Ιράν», διεμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο διάγγελμά του προς το έθνος.
15: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το δημιούργησα κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας και δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τον χρησιμοποιήσουμε τώρα. Νικήσαμε στη Βενεζουέλα, η οποία τώρα συνεργάζεται μαζί μας. Ομοίως κερδίζουμε κατά κράτος στο Ιράν και θα δείτε τα αποτελέσματα πολύ πολύ σύντομα. Η Αμερική επέστρεψε και τα πάει πολύ καλά, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
16: Doing really well.
14: Οι φρουρίδες επανάστασης ανταπέδωσαν βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, καθώς και στόχους στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη ότι επιτέθηκαν για πρώτη φορά σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ξανά εναντίον οποιασδήποτε αμερικανικής παρέμβασης στο Ορμούζ.
15: Δεν θα επιτρέψουμε στους Αμερικανούς να παρέμβουν. Οι αιτίες της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας και οι λόγοι για τον αποκλεισμό των στενών είναι η παρουσία των Αμερικανών. Εάν οι χώρες της περιοχής συνταχθούν με το Ιράν, δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τη διέλευση στα στενά, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού.
14: Ανησυχία επικρατεί την ίδια ώρα για τον κόλπο του Άντεν, αφού σύμφωνα με το Reuters η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους συμμάχους της Χούθη στην Ιεμένη να επιχειρήσουν το κλείσιμο και του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τα πλήγματά τους σε ιρανικές υποδομές.
15: Οι Αμερικανοί λοιπόν κλιμακώνουν τις επιθέσεις, στοχοποιούν κρίσιμες υποδομές επί ιρανικού εδάφους, βάζουν στο στόχαστρο θέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα, όπως τα μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky και τη Λένα Φλιτζάνη η Κορίνα Γεωργίου.
17: Γνωρίζουμε ήδη, Λένα, πως ο ιστότοπος Άξιος συγκεκριμένα έχει μεταδώσει το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ προσανατολίζεται σε μια μεγάλη κλίμακας επιχείρηση εναντίον των Ιρανών. Αυτό το στοιχείο που μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος ίσως να προμηνεί και μια μεγάλη κλίμακας, μια κλιμάκωση πιθανώς. Αυτό βέβαια θα φανεί. Τώρα, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν και κατέστρεψαν τον πύργο ελέγχου στο λιμάνι Σαχίτ Καλαντάρι του Τσαμπαχάρ, τμήμα ενός θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ακτών του Ιράν στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιείται επί δεκαετίες από τους φρουρούς της Επανάστασης για τον εντοπισμό και τη στόχευση εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τη CENTCOM, που δίνει στη δημοσιότητα και οπτικό υλικό αυτό που βλέπουμε, η καταστροφή του πύργου υπονομεύει άμεσα την ικανότητα των φρουρών της Επανάστασης να συντονίζουν επιθέσεις εναντίον άμαχων μελών πληρώματος. Την ίδια ώρα, τα ιρανικά μέσα δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από την ισοπεδωμένη από τους Αμερικανούς γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ του Ιράν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπου επλήγει επίσης και σιδηροδρομικός σταθμός. Όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα, τουλάχιστον 5 γέφυρες έχουν χτυπηθεί συνολικά στο νότο της χώρας.
15: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Λένα Φλιτζάνη, ο Παύλος Τσίμας για τα όσα είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό λαό.
18: Έχουμε ανέβει στο τρενάκι του τρόμου αυτό που ζούμε στα, αλλά σε ένα Λούνα Πάρκ που είναι υπερφυσικού μεγέθους
19: και πολύ ρεαλιστικό
18: και μας έχει όλους μαζί του. Δεν πάει μήνας στις Βερσαλίες, είχε υπογράψει, θυμάσαι, μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο 14 σημείων, βεβαιώνοντας ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε, νικήσαμε, ο πόλεμος τελείωσε, όλα είναι υπέροχα. Και τώρα βρισκόμαστε στις λίγες ώρες πριν από μια κλιμάκωση, όλα δείχνουν. Και ταυτόχρονα κάνει ένα διάγγελμα στο Έθνος χθες, όπου δεν λέει τίποτα για όλα αυτά. Λέει απλώς ότι όλα πάνε καλά, νικάμε. Και αφιερώνει το διάγγελμά του στο ενδεχόμενο να οι αμερικανικές εκλογές, και όχι μόνο οι επόμενες, όλες οι αμερικανικές εκλογές στην ιστορία να είναι νοθευμένες, να είναι...
19: Έδωσε άλοθη για την ήττα του.
18: Το καλό σενάριο είναι ότι όλο αυτό είναι ένα άλοθη για μια ενδεχόμενη ήττα, η οποία οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
19: Να χάσει το Κογκρέσο δηλαδή.
18: Το κακό σενάριο είναι ότι ετοιμάζει μια μεγάλη παρέμβαση στις εκλογές και ψάχνει ένα άλοθη εκ των προτέρων. Το καλό σενάριο δεν είναι καλό. Δηλαδή, το καλό σενάριο να χάσει τις εκλογές το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών, να το αποδώσει σε νοθεία, δεν είναι καλό σενάριο. Είναι ένα σενάριο διχασμού της Αμερικής.
19: Που το έχει πληρώσει. Και θέλω να σε ρωτήσω, Παύλο, εάν κοστίζει στη δημοκρατία, η αιμονή του Ντόναλντ Τραμπ με την εκλογική νοθεία. Το έκανε το 2020, είχαμε τα επεισόδια στο Καπιτόλιο, την εξέγερση. Το κάνει και τώρα και το κάνει πριν το εκλογικό αποτέλεσμα.
18: Ναι. Κοστίζει σίγουρα στην Αμερικανική Δημοκρατία, κοστίζει στην εικόνα της Αμερικής στον κόσμο. Δηλαδή θα είδες ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη, αυτές οι μεγάλες πανευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις, για πρώτη φορά στην ιστορία δείχνουν ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης αρχίζει να θεωρεί την Κίνα πιο φιλική και πιο φιλελεύθερη χώρα από την Αμερική. Δηλαδή είναι κάτι το αδιανόητο. Η εικόνα της Αμερικής στον κόσμο, που στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι στην στρατιωτική οικονομική ισχύ της, αλλά σε αυτό που λέγαμε soft power, ας πούμε, στο κύρος της, στην εικόνα της, mm-hmm. στη δύναμη της, των θεσμών της, ας πούμε, το φιλελευθερισμό της, καταστρέφεται.
19: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναχώματα ως στους θεσμούς ή ώστε ένας Αμερικανός πρόεδρος να μην μπορεί να τα αλλάξει όλα, να μην μπορεί να αλλάξει μια πολιτική ετών, να μην μπορεί να συγκρουστεί με τους παραδοσιακούς συμμάχους.
18: Θα το δούμε. Στην πραγματικότητα, ο Νοέμβριος νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο τεστ για αυτό που ρωτάς, δηλαδή για τα αντίβαρα, τα παραδοσιακά αντίβαρα της Αμερικανικής εξουσίας, της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Το κρίσιμο εδώ είναι, με βάση το Σύνταγμα, την παράδοση των Αμερικανικών, του Αμερικανικού Έθνους, οι εκλογές είναι μια διαδικασία της οποίας την ευθύνη έχουν οι πολιτείες, όχι η κεντρική κυβέρνηση, όχι η Ουάσιγκτον. Η κάθε πολιτεία έχει την ευθύνη να οργανώσει εκλογές στην επικράτειά της. Αυτό είναι που θέλει να αλλάξει ο Τραμπ. Θέλει οι πολιτείες που έχουν δημοκρατική πλειοψηφία των δημοκρατικών λες. Να χάσουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις εκλογές, να τις ελέγξει όλες κεντρικά. Ξαναλέω, το λιγότερο θα είναι να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Το χειρότερο θα είναι να προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
15: Γυρίζουμε σελίδα. Η Ουκρανία βλέπει μια προοπτική στη Μαύρη Θάλασσα και δίνει τα πλήγματα κυρίως σε δεξαμενόπλια των Ρώσων. Αυτό βέβαια που συμβαίνει στις τάξεις του στρατεύματος πυροδοτεί μια πολιτική κρίση και βγάζει τους Ουκρανούς στο δρόμο. Μιλάμε για την καρατόμηση του Υπουργού Άμυνας. Έχει μια ειδική σημειολογία αυτό το οποίο συνέβη. Πρόκειται για έναν 35χρονο θειασότη της τεχνολογίας που έδωσε προβάδισμα στον πόλεμο των drones. Πάρα πολλά και πετυχημένα τα χτυπήματα που έχει κάνει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας με drones όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τον Ζελένσκι τώρα να πρέπει να διαλέξει μεταξύ του Φεντόροφ και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, υπέρμαχο της σοβιετικής στρατηγικής. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κορίνα Γεωργίου για αυτό το θέμα.
20: Μικαήλο Φεντόροφ και Ολεξάνδερ Σίρσκι, δύο γενιές συγκρούονται για τη στρατηγική του πολέμου στην Ουκρανία.
15: Έχουμε δύο εντελώς αντικρουόμενα οράματα για το μέλλον της Ουκρανίας. Στον Μικαήλο Φεντόροφ βλέπουμε ένα νέο υψηλής τεχνολογίας μεταρρυθμιστή, ο οποίος γύρισε το ρου του πολέμου προς όφελος της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα στρατηγό, τον Ολεξάνδερ Σίρσκι, μεγαλύτερος ηλικίας σε μεγάλο βαθμό προϊόν του σοβιετικού συστήματος.
20: Η Ουκρανία κερδίζει στον πόλεμο της τεχνολογίας. Τελικά όμως ο αρχιτέκτονας του πολέμου των drones καρατομείται και ξεσπά πολιτική κρίση. Εκατοντάδες Ουκρανοί βγαίνουν στους δρόμους του Κιέβου και άλλων πόλεων και εναντιώνονται στην αποπομπή του Μικαήλο Φεντόροφ μόλις 6 μήνες μετά το διορισμό του.
15: Ήταν ένας ένθερμος μεταρρυθμιστής που στα μάτια του Προέδρου θα μπορούσε ίσως να ασκήσει επιρροή, για παράδειγμα να γίνει πρόεδρος στις επόμενες εκλογές, λέει ένας διαδηλωτής.
20: Η απομάκρυνση του νεότερου Υπουργού Άμυνας στην ιστορία της Ουκρανίας στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού φέρνει στο φως ένα εσωτερικό ρήγμα για την αντιμετώπιση της ρωσικής προέλασης.
15: Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως επιθυμεί ενότητα ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας και τις ενόπλες δυνάμεις. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Φεντόροφ έχει έρθει σε κάποια ρήξη με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, λέει η δημοσιογράφος του CNN. Πιστεύω ότι η κοινή γνώμη αισθάνεται πως δεν έχει λάβει επαρκείς εξεγγίσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
20: Στη διάρκεια της θητείας του 35χρονου Φεντόροφ, η χώρα καταγράφει επιτυχημένες εκστρατείες επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας που έπληξαν διελιστήρια και άλλες εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Ο ίδιος απαντά με έναν απολογισμό του έργου του.
1: Μετατρέψαμε την Ουκρανία σε παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας και σε αμυντικό κολοσσό. Φέραμε επανάσταση στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Μέσω του στρατού των drones επιτύχαμε τον αποκλεισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των εισβολέων. Φτάσαμε σε ποσοστό αναχέτησης των Shahed της τάξης του 91% και θέσαμε σε εφαρμογή το μοναδικό σύστημα iPoints για την επιβράβευση των στρατευμάτων μας στην πρώτη γραμμή.
20: Στο πεδίο τα drones αποδεικνύονται πολύτιμα, με τους Ουκρανούς να πλήττουν μόνο σήμερα 12 πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.
15: Στα δικά μας και την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο 25χρονος, το τέταρτο άτομο το οποίο έχει συλληφθεί από τις αρχές, φαίνεται πως είναι γνώριμο στον αρχόν, έχει συλληφθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε σήμερα προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Άξια αναφοράς είναι και η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας. Ακούμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη.
21: Γνώριμος των αρχών, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του 25χρονου, καθώς όπως προέκυψε ήταν το άτομο που κατονομάστηκε ως ο παραλήπτης των κλειδιών του διαμερίσματος που ανήκε στον 24χρονο, ο οποίος επίσης έχει πάρει τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία του.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε στα ερωτήματα που του έθεσε η ανακρίτρια. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
21: Στη συνέχεια φέρεται να έδωσε πρόσβαση στο εν λόγω διαμέρισμα στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν για τις προπαρασκευαστικές τους ενέργειες ως ορμητήριο, ενώ επέστρεψαν σε αυτό μετά την φωνική εμπριστική επίθεση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας, αναφέρθηκε στην δολοφονική επίθεση με θύμα την Βάγια Νέστορα.
23: You came here.
15: Ήρθατε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μία 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάφματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτελέστηκε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο.
21: Για ώρα έχει δοθεί η εισαγγελική διάταξη προκειμένου να ανοίξουν τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης, τα οποία μαζί με άλλα ψηφιακά πιστήρια έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Μέσα από αυτά, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγηθούν στα τρία μέλη της ομάδας που είχαν προχωρήσει στις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των δύο άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκαν από αυτή στην οικογένεια Νέστορα όσο και στον ηθικό αυτουργό.
15: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
24: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
25: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
24: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
26: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
27: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
28: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
29: Τι δροσιά του να έχετε.
27: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
30: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
31: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
11: Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Ενετάκης, στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση, παραμένουν στα γαλάζια ψηφοδελτία, με τον τελευταίο να δηλώνει πως δεν ζήτησε τίποτα παρά.
26: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
12: Νόβα 931.
23: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
29: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
23: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
29: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
23: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
32: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
33: Sky 100,3.
34: Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς.
35: Για να ρίξω μισοτάκι, είστε ξενόγλοι.
36: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
37: Σε λίγο θα έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν οι πραγματικοί παραγωγοί και θα επιβιώνουν τα λαμόγια.
38: Ένα θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουμε αυγά και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές. Με αυτές τις δομές του κομματικού κράτους, του πελατειακού κράτους και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές της διαφθοράς.
39: Η αρχαιοθέτηση μέρους της υπόθεσης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο πραγματικό.
40: Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων, ζητά με θράσος και τα αρέστα.
41: Δεν είναι όλα μέλι γάλα, αλλά είναι κυβέρνηση βουτυγμένη στη διαφθορά και στη λαμογιά.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, συνέχεια είχαμε σήμερα στις αποχωρήσεις βουλευτών. Βεβαίως αύριο έχουμε την εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με μία υποψήφιο, τη Ρένα Δούρου, και αυτό γιατί τελικά είχαμε τον Παύλο Πολάκη να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αφήνοντας εχμές για τους βουλευτές που φεύγουν από το κόμμα και δεν παραδίδουν την έδρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη.
1: Ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας αιχμές κατά νυν συντρόφων του, αποσύρθηκε από την κούρσα διεκδίκησης της θέσης του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας. Άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων, να έχουμε δύο υποψηφιότητες. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας.
1: Μόνο υποψήφια πλέον παραμένει η Ρένα Δούρου.
6: Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα για να έχουμε μία μονοπρόσωπη ηγετική λύση.
1: Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω αποχωρήσεων και παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης διάλεξαν οι Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός, ενώ ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε την έδρα του.
9: Το βασικό αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο.
12: Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής. Στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική. Το χρέος και ευθύνη μου ήταν και συνεχίζει να είναι η παρουσία μου δίπλα στην κοινωνία.
13: Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι όμως καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.
1: Από την πολιτική γραμματεία παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Να αγαπάς την ευθύνη, έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε σχέση με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τη στάση ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
38: Δεν κάνουμε παζάρια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές.
1: Αμέσως μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
0: Και ο λόγος τώρα στον πολιτικό προϊστάμενο του Sky, τον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ, τον Αντώνη Ατζολέτο, για να δούμε τι μέρα θα ξημερώσει αύριο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα μια δύσκολη μέρα. Ποιος κρατάει τα κλειδιά της Κουμουνδούρου και πότε σκοπεύει να αποχωρήσει ο Σωκράτης Φάμελος? Ενδεχομένως είναι ο μόνος ο οποίος ακόμη δεν έχει αποχωρήσει. Όσοι ήταν να το κάνουν, το έχουν κάνει μέχρι και σήμερα.
14: Μπορεί η Ρένα Δούρου να είναι σίγουρη αύριο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως λευκός καπνός δεν βγήκε. Γιατί σήμερα είδαμε τον Παύλο Πολάκη να κάνει δύο αναρτήσεις επιθετικές και για τους επιλαχόντες. Τι λέει? Ότι αν είχαμε περισσότερες παραιτήσεις, οι επιλαχόντες θα ψήφιζαν εμένα. Όμως παρόλα αυτά, αύριο δεν πηγαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ξέρει πως θα χάσει. Είναι δεδομένο. Οι σχετισμοί δεν ήταν υπέρ του. Και τώρα είναι το θέμα τι θα γίνει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούγεται πως θα υπάρχει μια ψηφοφορία για τον επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα. Τι σημαίνει αυτό?
15: Πόσα άτομα θα είναι δηλαδή στην κορυφή?
14: Θα έχουμε διαρχία αν γίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό. Ποιος θα είναι το νούμερο ένα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ο επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα? Και δεν ξέρω κατά πόσο θα περάσει και από τη Ρένα Δούρο αυτό. Το σίγουρο είναι, Λένα, πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα όσα έχει περάσει, από συμπληγάδες, από διασπάσεις, βρίσκεται στο 1,5%, θα περίμενε κανείς σε αυτή τη φάση που έχουν μείνει άνθρωποι...
15: Να συνεννοούνται κάπως.
14: Ναι.
0: Να δούμε τώρα και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός χθες, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ, έβαλε ουσιαστικά το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών και κυρίως ουσιαστικά θέλησε και πάλι να πείσει το ακροατήριό του ότι θα καταφέρει να κερδίσει το λαϊκισμό και άρα τους κεντρώους ψηφοφόρους και σε αυτές τις εκλογές, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου με την προεκλογική δραστηριότητα και των υπόλοιπων κομμάτων και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα αντίπαλα κομματικά στρατόπεδα να προβλέπουν ότι θα πατήσει το κουμπί των προώρων εκλογών βάζει στην πρώτη γραμμή το δόγμα ότι οι εθνικές κάλπες κερδίζονται από το κέντρο.
4: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your...
0: Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως κέντρος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό το έχουμε κάνει εμείς και είμαστε τώρα σε θέση να επανεκλεγούμε, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ σοβαρότητα.
3: Η Άννα Διαμαντοπούλου άνοιξε νέα συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών, συνδέοντας ευθέως την κάλπη με τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.
5: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του παζλ.
3: Τη συνέπεια θέσεων και προγράμματος για να αυξήσει τις εκλογικές δυνάμεις του έχει στην αιχμή της στρατηγικής του το ΚΚΕ.
7: Και αυτά ο λαός θα πρέπει να τα έχει υπόψη του και μπροστά στις εκλογές για να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το σάπιο σύστημα και σε αυτές τις δυνάμεις που πάνε από εδώ και από εκεί.
3: Στο άλλο μέτωπο, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και εξαπολύει με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση.
38: Μοιράσαν τα λεφτά σε ημέτερους, μοιράσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε ημέτερους. Το Ταμείο Ανάκαψης τελειώνει φέτος. Ό,τι φάγανε, φάγανε, για να το πω διαφορετικά, γιατί δεν στήριξαν την πραγματική οικονομία. 15-20 μεγάλες επιχειρήσεις πήρανε την συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων και οι υποδομές δεν έγιναν. Δεν στηρίχθηκε η αγροτική παραγωγή.
8: Μόνο η ελληνική λύση και πρόγραμμα έχει και πάει στις λαϊκές κάθε μέρα για να βρεθεί κοντά στο λαό που μας μιλά. Για να σηκώσουμε μαζί την Ελλάδα ψηλά.
3: Με όλα τα κόμματα σε εκλογικό συναγερμό, το νέο ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια θα είναι το πεδίο της τελικής μάχης των εκλογών.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Τουρκία. Στην Τουρκία είχαμε σήμερα ένα πογκρόμ συλλήψεων και πόλεμο κατά των ναρκωτικών, όπως τουλάχιστον διατείνεται ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έχει βάλει στο μάτι διευθυντές ειδήσεων, παρουσιαστές, κωμικούς, εσχάτους και τραγουδίστριες. Όλοι τους κάπως περίεργους εμπλέκονται με υποθέσεις ναρκωτικών, με το δίκτυο Habertürk να περνά υπό κρατική υποπτία. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
10: Η Σίλα Γκένσογλου ερμηνεύει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το τραγούδι «Αχ, καρδιά μου», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στη συναυλία του Έλληνα καλλιτέχνη στην Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνεται στο πλαίσιο έρευνας για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
0: Πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο της έρευνας για τα ναρκωτικά που αφορά γνωστά πρόσωπα της τουρκικής showbiz. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 25 άτομα. Συνελήφθησαν 19, μεταξύ των οποίων οι τραγουδιστές Σίλα και Ηλίας Γιαλτσιντάς, ο ηθοποιός Μπουράκ Τσέλεκ και ο παραγωγός Μπεχμπέτ Φαρούκ Αξόη, λέει δημοσιογράφος του δικτύου Χαμπέρ.
10: Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ή διαγερτικών ουσιών, διευκόλυναν την χρήση τους ή παραχωρούσαν χώρους όπου γινόταν κατανάλωση τέτοιων ουσιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης πρόσφατα βρέθηκε ο καλλιτέχνης Ντενίς Γκοκτάς, ο οποίος προφυλακίστηκε στις αρχές Ιουλίου εν αναμονή της δίκης του. Ο Τούρκος κωμικός κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των θρησκευτικών αξιών.
0: Υπάρχει έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης και ήδη προφυλακίστηκαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο Μεχμέτα Κίφερ Σόι, λέει ο δημοσιογράφος του Habertürk.
10: Σοκ προκάλεσε και η σύλληψη του διευθυντή ειδήσεων του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου Habertürk, που κατηγορείται για χρήση και προμήθεια ναρκωτικών σε νεαρές γυναίκες.
0: Νέο κύμα συλλήψεων λοιπόν, καλλιτεχνών αυτή τη φορά από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη με όλο το ρεπορτάζ.
11: Τουλάχιστον από την άποψη της εισαγγελίας της Κωνσταντοπούλης που ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα, θεωρούν ότι υπάρχει η χρήση ή η πώληση ναρκωτικών από κάποιους καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και influencers πολύ γνωστοί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι οι τελευταίες συλλήψεις που έχουν γίνει, σχεδόν όλοι είναι αντιπολιτευόμενοι καλλιτέχνες και ηθοποιοί και παραγωγοί. Από την άλλη όμως,
15: μόνο αυτοί επομένως κάνουν χρήση ναρκωτικών.
11: Από την άλλη όμως υπάρχουν και στο παρελθόν ο δημοσιογράφος του Χαμπέρ Τούρκο, ο οποίος ήταν φιλοκυβερνητικού μέσου ενημέρωσης. Αυτός τώρα δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί η δίκη και η κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι γίνονται μαζικές συλλήψεις σχεδόν καθημερινά και αυτό βεβαίως προκαλεί ανησυχία. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ένας πολύ γνωστός, ο Ουσχάν Γιουβέν, πολύ γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός με εκατομμύρια ακολούθους, ο Ουσχάν Γιουβέν, ο οποίος πήγαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται και για χρήση ναρκωτικών και οι οικονομικές ατασταλίες.
15: Αντιπολιτευόμενος και αυτός. Τώρα.
11: Οπωσδήποτε αντιπολιτευόμενος αυτός και πολύ γνωστός κυρίως στην τουρκική νεολαία. Βεβαίως θα δούμε αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται. Αλλά η Σιλά Γκέντζογλου, όπου την περασμένη εβδομάδα έγινε το ντουέτο που είχε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, δεν υπάρχει Τούρκος που δεν το είδε αυτό το ντουέτο. Και γιατί στο Instagram, στα τηλεοπτικά μέσα, ελληνοτουρκικό ντουέτο, η Σιλά είναι πάρα πολύ γνωστή. Μετά από 6 μέρες ότι γίνεται η σύλληψή της, καταλαβαίνετε ότι δεν έγινε μόνο σε εμάς στην Ελλάδα είδηση και στην Τουρκία, σχεδόν σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και, στο
15: διαδίκτυο.
11: Ναι. Αλλά όχι ελληνοτουρκική καχυποψία, αφορά και ζήτημα εσωτερικής πολιτικής.
0: Στη δική μας εγχώρια επικαιρότητα και πάλι, για να σταθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε σήμερα στα Βρυλίσια. Ένα σκύλος που ήταν δεμένος, λυκό σκύλο, μεγαλό ομολυκό σκύλο, λύθηκε και επιτέθηκε σε ένα μικρό σωμοσκυλάκι και τον ιδιοκτήτη του. Το σκυλάκι υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 60χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου αναγκάστηκε να νοσηλευτεί με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
16: Χάλια νιώθω. Για μένα ήταν η ζωή μου όλη.
17: Το ζωάκι μου τελείωσε. Αυτό έχει σημασία.
15: Ο Γιάννης Καπούλας μιλά στην κάμερα του Sky για τη στιγμή που ο ίδιος και το σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από γερμανικό ποιμενικό επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια. Το μικρό τεριέ έχασε ακαριαία τη ζωή του.
16: Ήμασταν κάτω πεσμένοι και οι δύο. Εγώ είχα στην αγκαλιά μου, θανατωμένο βέβαια, δεν ήξερα ότι ήταν θανατωμένο το σκυλάκι μου, και προσπαθούσα μήπως να το γλιτώσω. Και δίναμε μάχη με το σκύλο κάτω.
18: 1,5 ετών ήταν, μικρούλης. Πανέξυπνος. Δεν υπήρχε πιο φιλικό σκυλί, πιο αγαπητό σκυλί.
15: Λίγο πριν τις 7 το πρωί, η 48χρονη κηδεμόνας του μεγαλόσωμου σκύλου τον δένει έξω από έναν φούρνο για να μπει να ψωνίσει.
19: Λίγα λεπτά αργότερα από εδώ περνάει ο 66χρονος με τον σκύλο του. Όταν ο μεγαλόσωμος δεμένος σκύλος, όπως αντιλαμβάνεται, λύνεται κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και επιτίθεται τόσο σε σκύλο όσο και σε ιδιοκτήτη.
20: Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε κι εμείς έξω, είδαμε το μεγάλο σκυλί που είχε επιτεθεί στο μικρότερο. Είδαμε κάτω πεσμένο τον κύριο, προσπαθούσε να σώσει το μικρό σκυλάκι και η ιδιοκτήτρια, εννοείται, ήταν σε σοκ η γυναίκα, προσπαθούσε να αποτρέψει το δικό της σκυλί από την επίθεση που είχε κάνει.
15: Στο σημείο σπέβδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Ο 66χρονος μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο.
19: Κοίταξε τον κύριο που ήταν στενοχωρημένο και κατάλαβα ότι το σκυλάκι που κράτηκε στην αγκαλιά του είχε πεθάνει καρία.
21: Η ιδιοκτήτρια του μεγάλου σκυλιού έτρεξε κατευθείαν να βοηθήσει. Αγκάλιασε το μεγάλο σκυλί για να το απομακρύνει.
15: Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα για τις ευθύνες που έχει ο καθένας που έχει υπό την προστασία του ζώου συντροφιάς.
22: Αν έχουμε την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, σαφέστατα πρέπει να φοράει φήμωτρο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι υπέρ. Πάω κάπου και δένω το σκύλο μου απ' έξω. Πάμε κάπου, δεν μπορούμε να έχουμε μαζί μας το σκύλο. Καλύτερα να είναι στο σπίτι μας, να είναι ήσυχος και αυτός με ασφάλεια και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους γύρω του.
15: Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
0: Τώρα, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφή της. Μιλάμε για μια τραγική είδηση, για ένα πολύ νοκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, που στη Μολδαβία είναι, αν θέλετε, και πρώτο θέμα όλες αυτές τις ημέρες. Λογικό. Το ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Νικολαίδη από τη Θεσσαλονίκη. Τον ακούμε.
2: Καταρχάς να πούμε ότι το 7χρονο κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που ξεκληρίστηκε από αυτό το τρομερό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, παραμένει νοσηλευόμενο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σταθεροποιημένο, αυτό μας λένε οι γιατροί του Ιπποκρατίου. Ωστόσο, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το ένα μέρος της υπόθεσης. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο πιο μακάβριο. Οι τρεις ορεί θα πρέπει να μεταφερθούν στη Μολδαβία για να ταφούν. Αυτό ζητούν και οι συγγενείς της οικογένειας από τη Μολδαβία. Ωστόσο, οι συγγενείς κρίνουν ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να μεταφερθούν οι τρεις ορεί και κάνουν μια έκκληση για αέρανο στους συμπολίτες προκειμένου να συγκεντρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνει αυτή η μακάβρια μεταφορά. Ο Δήμος μάλιστα της περιοχής κάλεσε τους κατοίκους να προσφέρουν έστω και λίγα χρήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η οδυνηρή διαδικασία. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διπλωματική προσπάθεια και με το προξενείο της Μολδαβίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο θα χρειαστούν αρκετά χρήματα και αυτά ακόμα δεν έχουν εξευρεθεί, λένε.
0: Νέο κύκλωμα διακίνησης παράνομων μεταναστών ξεσκέπασαν οι ελληνικές αρχές με τη συνδρομή και ξένων υπηρεσιών. 7 συλλήψεις άνω των 300.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
6: Μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα τρόγλες στη Θεσσαλονίκη. Στηβάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο οι αλλοδαποί που εισέρχονταν παράνομα στη χώρα μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Εύρο. Άνδρες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διευθύνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες σε 7 από τα 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που από τον Φεβρουάριο είχαν εμπλακεί σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών. Εισπράττοντας από 2 έως 6.500 ευρώ για κάθε αλλοδαπό, είχαν καταφέρει να αποσπούν παρανομιλία που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στρατολογούσαν αλλοδαπούς οδηγούς που εισέρχονταν στην Ελλάδα αποκλειστικά για να πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο. Για τις ανάγκες της δράσης τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είτε προέρχονταν από τη Βουλγαρία είτε είχαν κλαπεί από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, τα οχήματα με τους αλλοδαπούς περνούσαν από τα σύνορα του Εύρου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Οι διακινητές τους παρήχαν προσωρινή στέγη σε μισθωμένα ελεγχόμενα διαμερίσματα εντός της πόλης. Για το ταξίδι προς τον τελικό προορισμό τους, οι διακινητές τους φόρτωναν σε χώρους φορτηγών διεθνών μεταφορών για να προωθηθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές μιλούν για ένα διεθνές χτύπημα σε ένα πολυδέδαλο κύκλωμα διακινητών. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε με τη Συνοριακή Αστυνομία της Βουλγαρίας, το αντίστοιχο τμήμα της Ρουμανικής Αστυνομίας, τη Βασιλική Ολλανδική Χωροφυλακή και τη Europol. 4 από τους 7 συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. 3 μέλη της οργάνωσης που έχουν ταυτοποιηθεί βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε φυλακές για παρόμοια δικήματα, ενώ ακόμη 2 αναζητούνται.
0: Τώρα, επιχείρηση της ΔΕΟΣ εντόπισε και κατάσχεσε 4.000 τεμάχια σκευασμάτων με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Βεβαίως, με αφορμή την είδηση αυτή, ο Sky επιλέγει να ανοίξει το φάκελο παράνομα συμπληρώματα διατροφής που στερούνται έγκρισης από τον ΕΟΦ. Ποιοι τα προωθούν και πώς κινείται αυτή η μαύρη αγορά. Η Μέρη Σκανδάλη έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
9: Παίρνω πρωτεΐνη, έπαιρνα και παλαιότερα κρεατίνη, αλλά την έχω σταματήσει τώρα για το καλοκαίρι. Έχετε κοιτάξει ποτέ αν αυτό που παίρνετε έχει έγκριση από τον ΕΟΦ? Έγκριση από τον ΕΟΦ? Όχι, αλήθεια δεν το έχω ψάξει.
12: Στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής προχωρήσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων.
23: Πρωτεΐνη μόνο, να, σε σκόνη. Επιλέγω συνήθως site που έχουν μια διαπίστευση, οπότε εκεί είναι. Όχι, γιατρό δεν έχω ρωτήσει.
12: Κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.
23: Παίρνω γλουταμιτσίνη, παίρνω κρεατίνη και παίρνω και πρωτεΐνη. Γιατί τα έχω κοιτάξει, τα έχω διαβάσει και δεν παίρνω ό,τι μου ήρθε, παίρνω ακριβά, αλλά να είναι σωστά σε όλα.
12: Εκατοντάδες πολίτες καθημερινά προμηθεύονται συμπληρώματα για να ενισχύσουν τη διατροφή τους, ώστε να δουν πιο γρήγορα αποτελέσματα στο σώμα τους. Πολλοί από αυτούς χωρίς την απαραίτητη σύσταση από κάποιο γιατρό.
24: Εγώ γυμνάζομαι κανονικά και παίρνω συμπληρώματα.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής χρησιμοποιούνται πλέον από όλο ένα και περισσότερους πολίτες. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν ελέγχουν αν το προϊόν που αγοράζουν είναι ασφαλές και νόμιμο, θεωρώντας πως όλα όσα κυκλοφορούν στην αγορά είναι αξιόπιστα.
25: Ο κόσμος τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά. Καθημερινά δίνουμε συμπληρώματα διατροφής. και σε μεγάλες ποσότητες. Στο φαρμακείο απαγορεύεται να είναι κάποιο προϊόν που δεν είναι πιστοποιημένο.
12: Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των υπευθύνων.
1: Απλά πρέπει να προσέχουμε και να κοιτάμε οι εταιρείες να έχουν την έγκριση.
4: Έχω ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια. Εγώ απλά έτσι γυμνάζομαι, δεν παίρνω τίποτα.
12: Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την πάταξη του παράνομου εμπορίου σκευασμάτων υγείας.
0: Αντίο σε μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, βεβαίως και απλός κόσμος. Ο λόγος φυσικά για την Μάρο Κοντού, η οποία την Τετάρτη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Έχει κερδίσει όμως μια θέση στην καρδιά μας για πάντα η γυναίκα αυτή και για το ταλέντο της, βεβαίως και για το χαρακτήρα της. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Ζουρουδή.

0: το τελευταίο χειροκρότημα. Η τελευταία βαθιά υπόκληση σε μια σπουδαία κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φίλοι, συγγενείς και πολλοί κόσμος που αγάπησε τη Μάρο Κοντού την αποχαιρέτησε σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών.
1: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα κι εμείς καινούργιες γενιές.
2: Στα λουλούδια εκείνα όλα ξεχώριζε.
3: Πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίχνη σου και αέρα στα μαλλιά σου.
0: Ο πολύ καλός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική στιγμή με την επιθυμία της καλής του φίλης.
4: Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.
0: Ενώ στον επικίδιο που εκφώνησε την αποχαιρέτησε με σπαρακτικά λόγια.
5: Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, συστηματικά θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Μια καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας, καληνύχτα στις συναντήσεις και στις ατελείωτες κουβέντες μας, καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη», αλλά εσύ αυτή τη λέξη θα στυγώ εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάω. Καλό ταξίδι.
6: Μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα δηλώνει αδί.
7: Χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, όλη η Ελλάδα βέβαια πονά για αυτή την αγαπημένη, σπουδαία ηθοποιό και γυναίκα.
8: Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές, όλοι τους περιγράφουν τη Μάρο Κοντού ως μια γυναίκα με ήθος, δυναμισμό και πηγαίο ταλέντο.
9: Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ, θα τη θυμόμαστε πάντα, γιατί η απώλεια θα είναι μεγάλη.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Μοντερέι για την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα. Χθες είχαμε και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League με τον πρόεδρο της Λίγκας, τον Γιάννη Αλαφούζο, να κάνει λόγο για ένα πρωτάθλημα ισότητας και δικαιοσύνης. Δημήτρης Βάλσαμος με το ρεπορτάζ.
1: Εντός έδρας αναμετρήσεις για τους μεγάλους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ανέδειξε η κλήρωση της Super League. Με τις έδρες στο νέο πρωτάθλημα να είναι προγραμματισμένη για τις 22 και 23 Αυγούστου, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον επανακάμψαντα στην πρώτη κατηγορία Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το Λεβαδιακό. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είναι Καλαμάτα Άρης, Όφι Βόλος και Πανετολικός Αστέρας. Στα ντέρμπι του πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ θα δώσει δύο διαδοχικά την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική κόντρα σε Παναθηναϊκό και Άρη. Την έκτη αγωνιστική των ντέρμπι Αιωνίων στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, την ένατη ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ. Μία εβδομάδα μετά θα γίνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με την ένωση να κλείνει και αυτή με δύο ντέρμπι σερί, υποδεχόμενη πρώτα τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια πηγαίνοντας στο Καραϊσκάκης για να παίξει με τον Ολυμπιακό.
2: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζοντας να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω, και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα.

0: Πώς θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε αυτό από σήμερα.
1: Παρελθόν από την ΑΕΚ θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, ο Ορμπελίν Πινέδα. Μετά από 4 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελο και 2 βραβεία MVP, ο πολύτιμος Μεξικανός επιστρέφει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα. Η πρωταθλήτρια θα βάλει στα ταμεία της 8 εκατομμύρια ευρώ και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη του κομβικού 30χρονου χαφ. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στην ιστορία είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο 23χρονος εξτρέμ θα γίνει σύντομα κάτοικος Λονδίνου, με την Arsenal να έχει συμφωνήσει με την Πρίστα 40 εκατομμύρια ευρώ και τον άλλο τεάσο του ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να γίνει κανονιέρης και να ενσωματωθεί στους πρωταθλητές Αγγλίας.
2: Στο μπάσκετ και το NBA, τη φανέλα με το νούμερο 7 πήρε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα από τους Miami Heat. Νέο κεφάλαιο στη σπουδαία καριέρα του Greek Freak. Το ρεπορτάζ είναι του Θανάση Κρητικού.
3: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανεβαίνει στη σκηνή, γίνεται δεκτός με επιφημίες και παρουσιάζεται από τον πρόεδρο και τον προπονητή των Miami Heat. Παίρνει τη φανέλα με το νούμερο 7 και εξηγεί το λόγο που άφησε το εμβληματικό 34.
4: My mom was born 1963, my dad was born 1964, so I took the 3 and the 4. And if you add 3 and 4 equals 7. The reason that I really changed my number is because I feel like, you know, 34 holds so much weight and has so much history. And out of the, you know, respect to, you know, the organization that drafted me and I played for 13 years, I decided to leave that number there. Hopefully I can leave my mark here in Miami and make number 7 as legendary as number 34.
3: Όσο αφορά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και την επιλογή των Heat,
4: it was a no-brainer. I wanted to be here. I'm excited to be here and I want to get to work. I've accomplished a lot of things in my career, but one of my goals is to win another championship.
3: Έτοιμος για την πρόκληση των Heat, ο Greek Freak φωτογραφήθηκε στα λευκά και περιηγήθηκε εντυπωσιασμένο στα αποδυτήρια της νέας του ομάδας.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ!
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
9: Νόβα 931.
10: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
11: Με την υποστήριξη του Nova 931.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7.

0: 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 31.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Πέμπτη, κύριε Green. Το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Green. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
0: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
0: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
16: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Wake up in the Mediterranean.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2.

0: 2410-23023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Νόβα 931.
2: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
0: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
6: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 411 30 6984 61 37 95.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση,
5: βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
5: στο μπαρ
6: ή στην άμμο,
5: παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Nova 931.
7: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931.
1: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λυπείς, δεν φαντάζεσαι πόσο μου λυπείς.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: μεριά σου.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο.